Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Όταν σοπα...

0: ζημιά ή αποφάγια του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: οι αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Τον 3,7 δεύτερο πρόγραμμα.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Μίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τρυφέρα, τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Σκεφτούν 3,7, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Σήμερα είναι πάλι. Μαδιάνο κεφάλι.

μα βγαίνω κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: και πες με αγάπη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πλασμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος.

0: παρέα Web Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το πλοίο θα σαλίξει.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
3: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλημέρα. Αν υποθέσουμε ότι οι διακοπές είναι ελεύθερος χρόνος, δυστυχώς κάποιοι τον έχουν εξαντλήσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και αυτά που περιγράφει ο Βαγγέλης Γερμανός σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή για το πώς μοιάζει η πόλη μια δύσκολη ζεστή ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όλη η μέρα. Ήταν το 2000 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού στο ομώνυμο άλμπουμ, δηλαδή και το άλμπουμ είχε τον τίτλο «Ελεύθερος χρόνος». Και τώρα που είπα 2000, ξέρετε τι θυμήθηκα? Τους πανηγυρισμούς για την πρωτοχρονιά του 2000, που μπαίναμε στο 2000 δηλαδή. Να πω την αλήθεια μου, εντάξει, δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουμε τόσο πολύ για πράγματα που ουσιαστικά δεν σημαίνουν και τίποτα. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι, ας πούμε, την άλλη μέρα λόγω της νέας χιλιετηρίδας, αλλά έχουμε μάθει όταν στρογγυλεύει κάτι, όταν κλείνει κάτι και ξεκινάει κάτι καινούριο, να το γιορτάζουμε, να το χειροκροτάμε, άσχετα αν μετά μπορεί και να αποδειχθεί μικρότερο και χαμηλότερο των προσδικιών μας και των περιστάσεων. Σταματάω. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε διαρροές σήμερα. Έχει ελεύθερο χρόνο η Ερή. Έργκινσου, δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο, οπότε θα περιοριστούμε στην επικοινωνία μας στο Viber. Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ τα απλά και τα αγαπημένα.

Η αλήθεια είναι ότι για πολλά πράγματα είναι διάσημος ο Αύγουστος, αλλά κυρίως και την πανσέλινό του, έτσι, το φεγγάρι του Αυγούστου. Έτσι το αφιερώσαμε και ένα τραγούδι λίγο πριν έρθει η ώρα του, αυτού του φεγγαριού, το φεγγαράκι, με τον Γιώργη Χριστοδούλου, σε ωραιότατη διασκευή από το φεγγαράκι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Αλέκου Σακελάριου και του Γεράσιμου Λαβράνου. Πότε είναι αυτή πολυφημισμένη πανσέλινος? Είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, εννοείται 2026, και είναι γνωστή ως το φεγγάρι του Οξύριγχου για τους γνωστούς λόγους, γιατί έχουμε μάθει τα πάντα πια γύρω από τις ονομασίες της Πανσελίνου. 10 λεπτά μετά τις 10, για πάμε να δούμε με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσουμε. Είπαμε μόνο Viber σήμερα. Καλά, αν προλάβω να σηκώσω κάποιο τηλέφωνο, εντάξει, αλλά για να μην ταλαιπωρήσετε, το λέω περισσότερο στο Viber. Όπου αν δεν μας έχετε βρει ακόμα, αναζητήστε μας. Σας παρακαλούμε, αναζητήστε μας. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2 τόσο εύκολα. Μας βρήκατε, μας στείλατε και σας απαντήσαμε.

Λοιπόν, ωραία μου τα λέτε ότι όμορφα είναι όπου κι αν είσαι, εντάξει, με μια πανσέλινο, τέλος πάντων, είσαι και κάπως ρομαντικός, εντάξει. Αλλά έρθει ένα μήνυμα από τα Γρεβενά και λέει: ωραία, είναι την πανσέλινο να κάνεις βαρκάδα rafting ουσιαστικά στον ποταμό στο Βενέτικο. Το ποταμό αυτό τον έχω δει μόνο ημέρα, ταξιδεύοντας έτσι, πηγαίνοντας προς Δυτική Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, εντάξει, είναι κάποια βράχια, ας το πούμε έτσι, που υπάρχουν στην κήτη του ποταμού. Θυμίζει κάπως μετέωρα και καλαμπάκα. Και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει το χρώμα του ίδιου του νερού. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 10, εμείς είμαστε πάντα εδώ. Και πέρα από το γεγονός ότι κάνουμε καλή παρέα με τα τραγούδια μας, ένα κάτι τέτοια έρχονται, εμπλουτίζουν την εκπομπή και δίνουμε και ιδέες. Μια καλημέρα στο φίλο που μας ακούει στη δουλειά του, στο γραφείο όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και αναγκάζεται να μας ακούει χαμηλόφωνα.

Ήταν ο Μίστερ Μπατσάτα σε αυτό το τραγούδι που το είχαμε μάθει τότε από τους Λατρεπιβάτες, έτσι το θυμόσαστε. Γιάννης Νικολάου και Παντελής Θαλασσινός. Απόψε λέω να μιμηθούμε. Νομίζω ότι το πιθανότερο είναι έτσι, όσο πηγαίνουμε προς αυτό που μας λένε ότι θα είναι καύσωνας, αυτό θα μας συμβεί, αυτό θα πάθουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1945, γεννήθηκε ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός. Τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τον ξέρουμε γιατί έχει συνεργαστεί και με δικό μας άνθρωπο. Μιλάμε για τον κιθαρίστα και μέλος των Deep Purple, τον Ιαν Γκίλαν. Και εννοείται ότι θα μείνουμε σε αυτή τη συνεργασία με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Η γνωριμία τους έγινε μέσω του Μάνου Ξηδού. Και αυτοί οι δύο καλλιτέχνες, εκτός από τρία τραγούδια που ηχογράφησαν, έγιναν και καλοί φίλοι. Και μάλιστα η συναυλία που είχαν δώσει μαζί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτελεί εννοείται μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του Μιχάλη Ρακιντζή. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στην ΕΡΤ, στο πρωί Αν Σέγιδον, τότε που ήταν μεσημβρίαν, θυμόσαστε, ο Ρακιντζής περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό που συνέβη λίγο πριν τη συναυλία του με τον Γκίλαν στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μεσημέρι. Έστειναν τα μηχανήματα για τη συναυλία στο γήπεδο της Τούμπας. Εμείς ήμασταν εκεί, λέει ο Ρακιτζής, πίναμε καφέ και μπαίνει ένας κύριος έξαλλος, πολύ ιδιαίτερος τύπος, και όπως είμαστε εκεί, εγώ με τα παιδιά, μαλλιάδες και τα λοιπά, λέει, ποιος είναι ο Γκίλας? Μόλις το ακούσαμε εμείς καταλάβαμε ότι εδώ έχει ψωμί, θα πέσει γέλιο. Του λέω, τι τον θέλετε? Και μου απαντάει, κολλάει αφίσες πάνω στο Βοσκόπουλο. Πηγαίνει λοιπόν προς τον Γκίλαν και αρχίζει να του τα ψάλει και να του λέει πράγματα. Πού να καταλάβει βέβαια ο Γκίλαν το οτιδήποτε. Με φώναξε να του μεταφράσω. Του λέω, βγάλει τα πέρα μόνο σου. Αυτά έγιναν, αυτά γίνονται όταν κολλάς αφίσες του Γκίλαν πάνω στον Ντόλι Βοσκόπουλο.

αυτά λοιπόν συνέβησαν το 1993 με ένα βίντεο κλιπ που νομίζω ότι περισσότεροι το θυμόμαστε, με πρωταγωνίστρια την Βάνα Μπάρμπα. Είμαστε λίγο πριν από τις 10:30 και να πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Εδώ έχουμε τους Πολ και εδώ έχουμε έναν ήλιο που ναι μεν το τραγούδι λέει «Έλα ήλια μου, έλα, αλλά σε παρακαλώ να είσαι φιλικός σου».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παράπονο δεν έχουμε. Δηλαδή, το βάλε το δεύτερο, όπως μας λέτε και εσείς, είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε το πρωί, το αν ξυπνάτε. Και το τελευταίο που δεν κάνετε το βράδυ, το αφήνετε να παίζει και όλο το βράδυ, είναι αυτό, να ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Είπα και Ιράν για μία ακόμα μέρα στην κορυφή της ειδησιογραφίας. Συνομιλίες τέλος με εντολή Τραμπ. Και την ίδια στιγμή το Ιράν κάνει λόγο για οικονομικό στραγγαλισμό. Στοχεύει σε αυτό, είναι η αλήθεια, η Αμερική. Με το Ορμούζ να παραμένει κλειστό, βάλτε εισαγωγικά, παρά τον χάρτη Τραμπ, που παρουσιάζει την περιοχή με τη λεζάντα νέα αμερικανική επικράτεια. Αυταπάτες ενός παραλυρηματικού ανθρώπου, λέει η Τεχεράνη. Τέταρτη ημέρα ανόδου στην τιμή πετρελαίου. Ομολογουμένως, τώρα που μίλησα για χάρτες, Τραμπ και Ερντογάν έχουν μια έφεση στη δημιουργία νέων χαρτών, έτσι δεν είναι? Ναι. Τουρκία, one more time, και εχθές εξάντλησαν κάθε προηγούμενο παραβατικότητας με 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ελλάδας, εννοείται, από πολεμικά F-16, κατασκοπικά αλλά και drones. Η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, σου λέει, ναι, οι πολεμικοί αναλυτές. Η πολεμική μας αεροπορία απάντησε με αναχαιτήσεις. Πιθανό πρόβλημα στον Έλικα προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Τελικό πόρισμα, βέβαια, να πούμε, δεν υπάρχει ακόμα, αλλά σε αυτό προσανατολίζονται μέσα από μαρτυρίες που υπάρχουν για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μίλησε ο ΙΕ και τι είπε? Να σταματήσουν άμεσα οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία. Έρχεται νέο κόμμα, έρχεται, πότι μου έρχεται, και το φέρνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ποιο κόμμα κάνει γενική καθαριότητα? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιδούρου διέγραψε Κασιμάτι και υπενθυμίζει στη Γεροβασίλη ότι χρωστάει να παραδώσει μία έδρα. Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

σας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι.

Λοιπόν, στον ουρανό για εκείνα τα αστέρια που είναι πιο πολλά, είναι πιο φωτεινά, φτάνει να είσαι μακριά από την πόλη της φωτορύπανσης, έτσι. Μόνο εκεί μπορείς να τα δεις, μόνο εκεί μπορείς να απλώσεις το χέρι σου και να είναι τόσο κοντά, έτσι να τα νιώθεις, που είναι σαν να τα αγγίζεις. Λοιπόν, καλημερίζω πρώτα απ' όλα ένα καφενείο εκεί στο Βύρωνα που ακούει δεύτερο. Καλημερίζω τα Γιάννενα, τη Σαντορίνη και την Αγία Παρασκευή, την Καστοριά, την κόμη της Τίνου. Μετά από πόσες μέρες με μποφόρ, σήμερα σου λέει άπνοια στην Τίνο. Και έχει κάτι θάλασσες, τρέλα. Και κάτι ωραία χωριά, ακόμα πιο τρέλα. Λοιπόν, καλημέρα στα Γερβενά, Παλιουριά, στην Αγιά της Θεσσαλίας, καλημέρα στο Μεσολόγγι, την Κηφισιά και την Καβάλα, τη Ξάνθη, τα Παράκυλα της Λέσβου. Χαμένη σου λέει στην Υγρασία η Ία σήμερα, όπου φαντάζομαι. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την Πανέμορφη, το Κουκάκι που αύριο φεύγει για Λίντς και έχει τις μαύρες του, καταλαβαίνω. Καλημέρα στην Πέρδικα της Θεσπρωτείας, Κιβωτό, Γρεβενών και Μαραθώκαμπο, Σαμού. Καλημέρα στις Σέρες, στη Δροσοπηγή Ιωαννίνων, μαγικός τόπος αυτός. Καλημέρα στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής της Όμορφης, στην Κυψέλη, Παλαιοχώρα Χανίων, ευχαριστούμε. Στην Ιερά Πέτρα της Χάλκης είναι η Δέσποινα και ο Γιώργος και σας καλημερίζουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Πηλαία, στην Ικαριά μου, Ικαριά μου. Καλημέρα και στο πεδίο του Άρεως.

Λοιπόν, αν θέλουμε να είναι γλυκιά η ζωή, εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Αν θέλουμε να είναι γλυκές και οι διακοπές, υπάρχουν συμβουλές. Θα μου πεις, μας το λες τώρα που γυρίσαμε, εσείς κρατήστε, διότι και του χρόνου, που λέμε, και του χρόνου να ξαναπάμε διακοπές. Ή αν δεν πήγαμε φέτος, του χρόνου να πάμε διακοπές. Να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε διακοπές. Οι διακοπές είναι άγιο πράγμα. Οι διακοπές πρέπει να συνταγογραφούν. Δεν τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν με ακούει κανείς εμένα. Λοιπόν, οι διακοπές εννοείται ότι είναι η μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα. Και υπάρχει μία ερώτηση που λέει πώς μπορεί κανείς να τις εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Λένε ότι η διάρκεια των διακοπών δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για ξεκούραση. Για μένα είναι. Να μην λέμε ψέματα, βεβαίως και η διάρκεια είναι. Πάντως λένε ότι η κρισιμότερη είναι η πλήρης αποσύνδεση από την εργασία. Σύμφωνο, όπως και η αποφυγή ελέγχου των email. Όλη μέρα μην κοιτάμε, μας στείλανε, τους στείλαμε τι κάναμε. Όχι, για την πραγματική επαναφόρτιση και ψυχολογική αποκατάσταση του ατόμου. Κάντε, πώς το λένε αυτό, αποτοξίνωση από όλα αυτά τα μέσα, τέλος πάντων, τα οποία έτσι κι αλλιώς μας ταλανίζουν όλο το χρόνο. Η επιλογή του τόπου επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ευεξία. Η συναισθηματική προσκόλληση σε γνώριμα μέρη που προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία ενισχύει την ξεκούραση, αξιοποιώντας τη θετική επίδραση της νοσταλγίας στην ψυχολογία. Εγώ θα σας πω την αλήθεια μου, συμφωνώ με αυτό. Μπορεί με το χρόνο να μην συμφωνώ, αλλά με αυτό συμφωνώ. 8 χρόνια συνέχεια πήγαινα σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μετά άλλα 5 χρόνια συνέχεια πήγαινα σε ένα άλλο μέρος και κάθε χρονιά, να ξέρετε, είχε να μου δώσει κάτι καινούριο. Τώρα, η αναζήτηση εμπειριών που προκαλούν δέος, όπως ένα μεγαλειώδες τοπίο, βοηθά στην αποστασιοποίηση από τα προβλήματα. Αυτές οι στιγμές διευρύνουν, πες το σωστά, την προσοχή και διακόπτουν τον κύκλο των αρνητικών σκέψεων, μειώνοντας το άγχος. Μεγαλειώδες τοπίο. Δεν έχει η Ελλάδα μεγαλειώδη τοπία? Έχει. Η υπερβολική οργάνωση τώρα, απ' την άλλη, και η προσπάθεια για την τέλεια επιλογή, τι κάνουν? Υπονομεύουν την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι που αρκούνται σε κάτι αρκετά καλό, αντί να σχεδιάζουν τα πάντα, καταλήγουν τελικά πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους. Θα σας πω ότι εγώ έπεφτα σε αυτή την παγίδα χρόνια πριν. Μετά κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα και τότε κατάλαβα πόσο ελεύθερη πραγματικά υπήρξα στην υποτιθέμενη οργάνωση των διακοπών μου. Λοιπόν, το τραγούδι το επόμενο φεύγει και πάει στα Κωτιδιάνικα, αν το λέω σωστά, στον Κάλαμο Κιθήρων.

Και εμείς με αυτόν τον υπέροχο τρόπο, είναι μερικά τραγούδια που έχω ξαναπεί, είναι σαν να είναι ελληνικά, δηλαδή είναι τόσο πολύ που ναι. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είμαστε μόλις τα 3,5 λεπτά πριν από τις 11.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ωραία, και τι γινότανε, μα τι γινότανε τότε εκεί προς το τέλος της δεκαετίας του 1997-1998, τόσο κράτησαν οι ψήθυροι της καρδιάς. Εκείνος ο έρωτας που δεν έπρεπε να λάβει σάρκα και οστά, αλλά ακούει από αυτά ο έρωτας, δεν ακούει. Μιλάμε για την ελληνική τηλεοπτική σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, που προβλήθηκε από το Mega Channel, συγκεκριμένα σε επεισόδιο που προβλήθηκε το Φεβρουάριο του 1998. Αυτή η δραματική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη άγγιξε, σου λέει, το απόλυτο ρεκόρ, παιδιά, τηλεθέασης, 76,7%, ποσοστό που δεν έχει καταρριφθεί από καμία άλλη σειρά μέχρι σήμερα. Αν πάμε βέβαια χρόνια πίσω και σταματήσουμε, ας πούμε, στον Άγνωστο Πόλεμο, θεωρείται η δημοφιλέστερη σειρά εκείνη στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, σε αρκετά επεισόδια ξεπέρασε το 75%, με ορισμένες πηγές να ανεβάζουν το ποσοστό τηλεθέασης ακόμα και πάνω από 80% ή 90%. Βέβαια δεν είχε αντίπαλο, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν η κρατική τηλεόραση και τίποτα περισσότερο. Η θρυλική κατασκοπευτική σειρά, ο Άγνωστος Πόλεμος δηλαδή, που προβλήθηκε από την ΙΕΝΕΔ την περίοδο 1971-1974, καθήλωνε το κοινό με τέτοιο τρόπο ώστε να αδειάζουν οι δρόμοι. Και δεν είναι υπερβολή, είναι κυριολεξία. 7 λεπτά μετά τις 11, κάπως τηλεοπτικά ξεκινήσαμε. Αν τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, καλημερίζουμε. Αν μείνατε από την προηγούμενη ώρα κοντά μας, σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχει αλλάξει λίγο η σύνθεση της ομάδας. Είναι η Βίβια Νικολοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Βίβια μου. Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Α, τηλεοπτικό είναι και το άλλο. Χριστός Νικολόπουλος το ένα, Χριστός Νικολόπουλος και αυτό.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πολλά τα μηνύματα, θα πω κάποια τώρα, κάποιες καλημέρες για να προλάβουμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θέλω να καλημερίσω Νεάπολη Κοζάνη, θα βρεθώ στη Δυτική Μακεδονία αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποιοι θα συναντηθούμε. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μας που κάνουν διακοπές στοιχείο, καλημέρα στη Θέρμη, αρκετοί είστε που είστε διακοπές ακόμα. Στις θάλασσες της Χαλκιδικής, πραγματικά, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι η Χαλκιδική θα βουλιάξει σε λίγο με τόσο κόσμο που έχει. Έχουμε τόσα πολλά μηνύματα από εκεί, αλλά την απίστευτη Χαλκιδική δεν έχει. Καλημέρα στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στο Ελληνικό της Αρκαδίας, στον Πυργετό κάτω Ολύμπου, στο Ηράκλειο, έκατσε σου λέει ο άνεμος και τα τζιτζίκια δίνουν ρεσιτάλ. Καλημέρα στο Χαλάνδρη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, στο Μπάνσκο στην Βουλγαρία, το Ρόνι Χαλκιδικής, Γενέβη και Νέα Πέραμο, Ναύπλιο και Σιτία Λαμπρινή, Άνθια Μεσσηνίας Τζιά, Λέστερ και Χαϊδάρι, Άλυμο και Γαλλία, Ιθάκη και Πέραμα. Καλημέρα και στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα και στην Καρδίτσα. Αν τέλος πάντων μετά από όλες αυτές τις καλημέρες έχετε μπει στην διάθεση να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά δεν μας έχετε βρει ακόμα στο Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, έτσι για να γίνει η αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες να την κάνετε και με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα. Και εδώ βέβαια η απόλυτη διαστροφή του ανθρώπου, που αν δεν τα βρει δύσκολα στη ζωή του δεν τα ευχαριστιέται.
1: Δεν με χάνεις αν μου αντισταθείς.
0: Τουλάχιστον στα ερωτικά.

αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

σε μια τουρκική πλαγιά που βλέπει προς τις πλαγιές που είναι γεμάτες ελιές έξω από τη Σμύρνη, βρίσκεται μια σπηλιά γνωστή σε γενιές ντόπιων ως το μέρος όπου ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσεια. Τούρκοι ερευνητές, μη βιάζεστε, Τούρκοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος εμπνεύστηκε και έγραψε την Οδύσσεια σε σπηλιά στον Μπουρνόβα, βαποράκι του Μπουρνόβα, θυμόμαστε όλοι λοιπόν, στον Μπουρνόβα της Σμύρνης, βασιζόμενοι σε επιγραφές και ευρήματα. Παρά την αβεβαιότητα εννοείται για την ακριβή καταγωγή του ποιητή, πέραν της Ιωνίας γνωρίζουμε ποιες πόλεις τον διεκδικούν, η τοπική πεποίθηση για την αυθεντικότητα της σπηλιάς παραμένει ισχυρή πάντως, να ξέρετε, με τον ερευνητή Αλτάν Αλντίν να τονίζει πως η περιοχή ονομαζόταν μάλλον πάντα κοιλάδα του Ομήρου και τον Παυσανία να την έχει συνδέσει ιστορικά με τον ποιητή. Η θεωρία ενισχύεται από αρχαιολογικά ευρήματα, όπως νομίσματα της αρχαίας Μύρνης με τη μορφή του Ομήρου και μία ζωφόρος του 3ου αιώνα π.Χ. που πιστεύεται ότι αναπαριστά με ακρίβεια τη συγκεκριμένη σπηλιά. Ο Δήμος του Μπουρνόβα τώρα, εν έτη 2026, σχεδιάζει την τουριστική αξιοποίηση της τοποθεσίας, όμως ο Δήμαρχος αντιμετωπίζει πολιτική αντίδραση από αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος που πρότειναν την μετονομασία της κοιλάδας του Ομήρου με τουρκικό όνομα. Γιατί σου λέει Ιθάκη εμείς, εσείς μάλλον, Μπουρνόβα εμείς. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και εδώ υπάρχει αντίδραση. Όχι κοιλάδα του Ομήρου, με τουρκικό όνομα.

Λοιπόν, να σας πω τι θα δούμε απόψε. Τη ώρα 7 παρατέταρτο θα το δούμε. Τι θα δούμε? Θα δούμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Θα είναι στο Ζάγκρεπ. Εκεί μεταφέρονται όλοι οι αθλητές. Απόψε 19 Αυγούστου. Και εννοείται ότι όλο μας το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στον δικό μας Λευτέρη Πετρούνια με τα 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια. Έτσι, έχει 10 στο σύνολο της καριέρας του. Εφόσον εξασφαλίσει, να ξέρετε, την πρόκριση στον τελικό των κρίκων, τι εφόσον. Καλά να είναι το παιδί, μια χαρά θα προκριθεί. Θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή 21 του μήνα, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων σε ζωντανή μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, 7 η ώρα το βράδυ. Απόψε 7 παρατέταρτο. Ραντεβού ΕΡΤ 2.

ένα ολοκαινούριο τραγούδι λίγο πριν από τις 11:30, λίγο πριν ολοκληρωθεί δηλαδή και το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο. Και βεβαίως να περάσουμε σε κάτι πιο παλιό και πολύ πολύ αγαπημένο. Ένα παραμύθι είναι πάντα επίκαιρο, ανεξάρτητα από κάθε ηλικία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

4 λεπτά μετά τις 11 με μια καλημέρα για τη Γαστούνη και το Ξινό Νερό, τα Κύθυρα, τους Αγίους Αναργύρους, τον Τρίγο που ξεκίνησε εκεί στο Λίμνη Μοκόβου, καλημέρα στα Καμίνια και τον Γυαλό της Λευκάδας και το νησί ολόκληρο, καλημέρα στον Μπαλκονίση εκεί στον Περισσό, δεν θέλω να μου νιώθετε μοναξιά, πολλά μπαλκόνια έχουν γίνει νησιά, καλημέρα στο Βερολίνο, το Πέραμα, την Χωριστή. Η Χωριστή θέλει να στείλει μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Μιλτιάδη Μητσιά που ακούσαμε πιο πριν δικό του τραγούδι με τον πατέρα Μανώλη Μητσιά στο «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση από ό,τι έχω καταλάβει, συνοδευόμενη και από φωτογραφία. Και στην εγγονία εκεί στην Σύρο, καλημέρα στη Γελλήνη Κορινθίας, στα παιδιά που φεύγουν από Γήθιο και πάνε Μονεμβασιά, καλημέρα στη Γλυφάδα, τη Ζάκυνθο, την Εδιψό, τον Ελαιώνα Θιβών, και έχει συνέχεια και έχουμε χρόνο ως τις 12 που θα είμαστε μαζί. Κερνάμε τεκίλα και μάγκο.

Έχω το φόβο, ξέρετε, μερικές φορές ότι όλη η δροσιά θα περιοριστεί μόνο στα τραγούδια μας. Εντάξει, βλέπουμε κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες, πώς τις λένε αυτές, που είναι πολύ ζέστη, καύσονες, περισσότερους καύσονες που κρατάνε και περισσότερες μέρες. Αυτό είναι ένα θέμα. Και βέβαια η λειψιδρία χτυπάει γενικά παντού. Δεν έχει πλέον. Δηλαδή, είδαμε τα ποτάμια που στερεύουν σε Ολλανδία, σε Γαλλία, από εδώ, από εκεί, πόλεις που έρχονται στην επιφάνεια, θαμμένα πράγματα, τα πάντα. Εμείς την λειψιδρία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η Κύπρος εδώ και χρόνια, τα νησιά μας και τα λοιπά. Λοιπόν, το Καζακστάν δεν σπέρνει ανέμους για να θερήσει θύελες, σπέρνει σύννεφα για να φέρει βροχή. Αυτή είναι η μάχη που δίνουν κατά της ξηρασίας. Αντιμέτωποι με την ολοένα εντονότερες επιπτώσεις της λειψιδρίας, το Καζακστάν στρέφεται στη σπορά νεφών, έτσι λέγεται, μια τεχνική τροποποίησης του καιρού που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες, αλλά αποτελεί πρωτοφανή.

Είναι πρακτική για την Κεντρική Ασία. Οι ειδικές συσκευές που είναι τοποθετημένες στα φτερά του αεροσκάφου άφους περιέχουν ουσίες, δεν ξέρω τι ουσίες, οι οποίες απελευθερώνονται μέσα στα κατάλληλα νέφη. Τα σωματίδια προσκολώνται στα γονίδια του νερού, αυξάνοντας το βάρος τους, ώστε τελικά να πέσουν στη γη με την μορφή της βροχής. Πώς ήταν παλιά ο χορός της βροχής, καμία σχέση. Η απάντηση στην ιδέα που μου γεννήθηκε να κάνουμε το ίδιο με τις πυρκαγιές ήρθε για να με βάλει στη θέση μου. Υπάρχει μαγική στιγμή σε όλα αυτά που σας είπα, που λέει ότι απελευθερώνεται μέσα στα κατάλληλα νέφη. Οι ειδικοί λοιπόν ξεκαθαρίζουν ότι η σπορά νεφών δεν δημιουργεί νέα σύννεφα από το μηδέν. Αυτό δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα, δυστυχώς. Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά είναι να υπάρχουν ήδη κατάλληλες νεφώσεις στην περιοχή. Σε ιδανικές συνθήκες, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η μέθοδος μπορεί να αυξήσει τις βροχοπτώσεις κατά περίπου 15-20%, ωστόσο η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων και δεν είναι εγγυημένη. Κρίμα.

Ωραίο είναι αυτό που μου γράφετε. Στον άγνωστο πόλεμο, για τις τηλεοπτικές σειρές που λέγαμε πριν, η τηλεθέαση ξεπερνούσε το 120%. Γιατί αλήθεια είναι, στις 100 τηλεοράσεις τότε έβλεπαν και κάνα δύο γείτονες. Οπότε επί ανοιχτών δεκτών εννοείται ότι δεν ήταν μόνο ένας, δεν ήταν μόνο του σπιτιού οι άνθρωποι, ήταν και από την γειτονιά. Γιατί τότε οι τηλεοράσεις ήταν λίγες, οπότε μαζεύονταν η γειτονιά ή τέλος πάντων οι φίλοι. Λοιπόν, στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει Καλαμαριά. Ευκαιρία να μείνουμε Καλαμαριά για αυτό το λόγο. Όχι για το μετρό, για την Καλαμαριά την ίδια. Η Καλαμαριά έχει μακρά ιστορία που ξεκινά από την αρχαιότητα με σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο Καραμπουρνάκι. Βεβαίως και το ξέρουμε το Καραμπουρνάκι. Το όνομα εμφανίστηκε στα Βυζαντινά χρόνια, γύρω στον 11ο αιώνα. Η σύγχρονη πόλη δημιουργήθηκε κυρίως μετά το 1922, όταν εγκαταστάθηκαν χιλιάδες Μικρασιάτες και άλλοι Έλληνες πρόσφυγες. Έτσι έχουμε Καραμπουρνάκι, αρχαίος προϊστορικός οικισμός με μεγάλη ακμή τον 5ο αιώνα π.Χ. Έχουμε το όνομα Καλαμαριά, πιθανόν στη Βυζαντινή περίοδο προέρχεται από τη φράση «καλή μεριά» ή από τη σύνδεση των λέξεων «σκάλα» και «μεριά». Προσφυγικός ελληνισμός 1920-1922, πρώτες εγκαταστάσεις προσφύγων από τον Κάφκασο και τη Μικρά Ασία. Υπήρξε και λίμο καθαρτήριο στο Καραμπουρνάκι, λειτουργήσε ως χώρος καραντίνας για εκατοντάδες πρόσφυγες. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ένα τραγούδι. Είχε κυκλοφορήσει το 1976 στο δίσκο με τίτλο «Στο δρόμο για το Τσιμενλί». Είχε τίτλο «Καλαμαριά», το έλεγε υπέροχη Ρένα Κουμνιώτη. Ο Γιώργος Καλαμαριώτης είχε γράψει τους στίχους και τη μουσική ο Γρηγόρης Σουρμαίδης και νομίζω αποτυπώνει κάπως, δεν θα σας το πω όλο, θα σας πω μόνο ένα πεντάστιχο. «Μάνα σε τούτο το χώμα, κυνηγημένα πουλιά, εδώ θα χτίσουμε φωλιά. Θάρρος μάνα με μια δοξαριά, φύτεψε τα όνειρά μας μες στη λασπουριά στην Καλαμαριά». Μεγάλο το ταξίδι, κατεβαίνουμε στα νότια. Πάμε Πειραιά, γιατί το γειτονάκι ήταν Πειραιωτάκι.

Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την αγάπη και για την παρέα και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και για τον τρόπο με τον οποίο δίνεται έτσι

Θέλω να ευχηθώ αύριο το πρωί στις 10 να είμαστε και πάλι μαζί. Α, να πω καλημέρα στη Σκόπελο, στο Αγρίνιο, στον Πύργο, Ελατού, Ορεινής Ναυπακτίας, Έγινα, Καστροσικιά, πάνε για μπάνιο τα παιδιά, Χάλκι, Λάρισας, Καλαμαριά και Σέρες και Γαλάτσι, το Ρωναίο Κόλπο εκεί πάνε για ψάρεμα άλλα παιδιά, καλημέρα στη Γραμμένη Δράμας και καλημέρα στην Κάρπαθο και στο υπέροχο τρίμερο πανηγύρι τους. Φιλιά πολλά, για χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Νεφέλη Φασούλη κυκλοφορεί ένα τραγούδι που είναι αδύνατο να μην το προσέξεις. Και για αυτό που είναι μουσικά, αλλά και για αυτό που λένε οι στίχοι του. Πυρ, γυνή και θάλασσα, η Νεφέλη Φασούλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε εδώ Τετάρτη 19 Αυγούστου. Και αν είναι ανάμνηση νησί, εσύ είσαι το νησί μου, Θοδωρής Γκόνης Φωτισιώτας. Εδώ. Και ας μιλήσουν τα τραγούδια. Να μιλήσουν για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Μην βλέπετε που λένε ότι γυρίσανε 90.000 τη Δευτέρα. Γυρίσανε. Θα φύγουνε κι άλλοι. Γιατί κάποιοι ετοιμάζεστε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Γιατί είναι αυτοί που αγαπούν το από καλό καιρό. Έτσι λοιπόν, για το καλοκαίρι, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τους φίλους, για τις παρέες, για τα γλέντια, για τις πόλεις, για τα νησιά, για τα χωριά. Έτσι λοιπόν θα ζωγραφίσουμε με τραγούδια αυτό τον Αύγουστο, όπως ακριβώς κάνει τώρα η Μάρινα Σπανού.

0: με παντζούρια κλειστά.
1: Μαρίνα Σπανού, και αυτός ήταν ο Αυγουστός της, και αυτός είναι ο Αυγουστός μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είτε μένετε εκεί, είτε έχετε πάει διακοπές. Και βέβαια σας κάνουμε συντροφιά παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Έρτε το δεύτερο πρόγραμμα. Εκτάκτως όλη αυτή την εβδομάδα κάνουμε συντροφιά από τις 12 έως τις 2. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι εκείνος που φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που θα διαλέξει Δήμητρα Κόχυλα. Έτσι, τραγούδια που θα μας βοηθήσουν να φανταστούμε, να σχεδιάσουμε, να ονειρευτούμε. Να, όπως τώρα μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πάμε στο νησί του Παραδείσου. Εκεί, στο Πίτσου Πίτσου. Για να δούμε με τη βοήθεια του Θοδωρή Βουτσικάκη.

Ακούς με αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή, μπαίνουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί.

Είπαμε λοιπόν ότι με τα τραγούδια μπορούμε να ονειρευτούμε, μπορούμε να φανταστούμε ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Γερμανός. Έτσι λοιπόν είπαμε, ως τις 2 θα ονειρευόμαστε και θα ταξιδεύουμε. Και είμαστε εδώ να υποδεχθούμε και τα μηνύματά σας και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και στα τηλεφωνήματά σας. Μηνύματα λοιπόν, βίντεο, φωτογραφίες στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα λατινική, χαρακτήρες, 2 λέξεις και η λέξη πρόγραμμα έχει 2 M. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο Facebook στη σελίδα μας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και 2 τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας εάν έχετε υπομονή. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169. Να τώρα για τους φίλους που επιστρέφουνε. Μας ακούνε από το δρόμο, επιστρέφουνε λέει από πύλιο, τέρμα οι διακοπές, αχ. Αλλά να σας πω, είναι ωραία και εδώ ακόμα. Μπορείτε να κάνετε βόλτες. Να και όπως θα μας πούνε τώρα η Πόλκαρ και ο Γιώργος Παπαγεωργίου, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, απόψε είναι όλα πρίμα.

Βόλτα στην Αθήνα που απόψε όλα είναι πρίμα και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

Ρένα Βλαχοπούλου, Μίμης Πλέσας, Κώστας Κινδύνης και αυτή η αρχόντιζα, αχ να φρόντιζε λίγο περισσότερο τον εαυτό της. Αχ να τη φροντίζαμε κι εμείς λίγο περισσότερο. Και έχει δίκιο ο φίλος που πήρε τηλέφωνο, ναι, είμαστε σε νοσταλγική διάθεση. Και ελπίζουμε να συμπορεύεστε μαζί μας αυτό το ταξίδι. Έτσι λοιπόν να στείλω χαιρετίσματα σε εσάς τους πρώτους, στην Άουσα, στο Πέραμα, στην Παλαιοχώρα, στα Χανιά, στη Νέα Σμύρνη, στον Ναύπλιο, στη φίλη μας που ξεκίνησε το ταξίδι από την Κοζάνη για να φτάσει στη Βόρεια Εύβοια. Θα σας κάνουμε συντροφιά. Εδώ είμαστε λοιπόν αντίδοτο στους δύσκολους καιρούς τα τραγούδια, αλλά και κάποιες σκέψεις που έρχονται από τους ποιητές, από τους στιχουργούς. Όπως αυτή εδώ η σκέψη του Οδυσσέα Ιωάννου, που από το 2020 έρχεται στα χείλη μας κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο καλοκαίρι. Τι μας λέει? Μας λέει ότι αν η ζωή είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι, και ότι δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι. Να παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

Μπαμπιστόκας, Τέλειος Γαργάλας και Μάνος Ελευθερίου, που μας είπαν ότι κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας την οικουμένη. Και αυτό το νησί μπορεί να είναι εκείνο, το νησί των πειρατών, για το οποίο μιλούν ο Άλκης Αλκαίος και ο Σωκράτης Μάλα μας. Εκεί που όποιος έκρυψε βαθιά το όμορφο όνειρό του, τον δροσίζει η σκιά του.

Αυτό θα κρατήσουμε, ότι κι αν όλα στραβά γίνηκανε, όλα είναι ωραία. Θανάση Παπακοσταντίνου και Σιμούν, βέβαια. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι, εδώ αυτή η έκτακτη συναντήσή μας αυτή την εβδομάδα έως τις 2. Χαιρετίσματα να στείλουμε στα Βίλια, στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάρο, στα Γιάννενα, στην Καστοριά και εδώ στις γειτονιές της Αθήνας, στα Πετράλωνα, στο Μοσχάτο, στην Κηφισιά. Εδώ είμαστε, υποδεχόμαστε μηνύματα, τηλεφωνήματα, φωτογραφίες, βίντεο από τους τόπους σας. Εδώ είμαστε να μας πείτε που φτάνει η φωνή μας, που σας βρίσκουμε, που σας συναντάμε. Εδώ, με αυτή την νοσταλγική διάθεση θα μείνουμε, για να έρθει ένα ερωτάκι, ένα λουλουδάκι, σαν έρχεται και αυτό από το χθες, με αναμνήσεις και με νοσταλγίες. Στίχη και μουσική σε μέλη Παπαβασιλείου, στην ερμηνεία η Κατερίνα Παπουτσάκη, για αυτό το λουλουδάκι.

Ελευθερία Αρβανιτάκη κατά το ίμιση Καριωτίνα και βέβαια ο Γιάννης Εμμανουηλίδης που δεν θα μπορούσε να περιγράψει κανείς καλύτερα αυτό τον τόπο, αυτή την αναρχική καρδιά και αυτό το αχ που και σε αυτό το πανηγύρι σέρνει πρώτη η καρδιά το χορό σε όλα τα νησιά. Έτσι είναι και πρόσφατα τώρα λόγω 15 Αυγουστού τα γεγονότα. Βέβαια να πούμε ότι σιγά σιγά όλοι οι τόποι έχουν αρχίσει και βρίσκουν το δικό τους ρυθμό και στα πανηγύρια και στα γλέντια και όλοι έχω την εντύπωση ότι έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να επιστρέψουμε λιγάκι σε αυτό το παραδοσιακό γλέντι. Μακάρι. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου εκεί στην Ποτίδεα, στη Χαλκιδική, στην Άννα, που στέλνει τα χαιρετίσματά της στη Γεωργίτσα που ακούει. Και δεν έχω καλύτερο, δεν έχω όντως, από το να γίνεται αυτή η ένωση. Κάποιος που ακούει εδώ και κάποιος που ακούει εκεί, να έρχονται να συναντιούνται εδώ. Εδώ με τα λόγια των ποιητών, των στιχουργών. Εδώ, ακούστε μια περιγραφή. Ως και οι πέτρες λέει ανθίζουν στη γλάστρα, το φεγγάρι φιλιέται με τ' άστρα, τα λαμπιόνια του ο ήλιος ανάβει και τούτη λέξη ποτέ δεν παλιώνει. Ποια είναι αυτή η λέξη?

Αχ, αυτά τα μάτια σου με βοδιά και δυος μου, γράφουν Αντώνης Βαρδής, Ανδρέας Αγγελάκης και ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ λοιπόν όλοι μαζί, συντροφιά, θα φτάσουμε στο ακριβώς της ώρας. Εκεί δηλαδή που θα δείξει μία ακριβώς. Εδώ είπα παρέα, παρέα, συντροφιά. Έτσι λοιπόν για τις παρέες και τους φίλους. Άμα λέει εδώ τους φίλους μου, εδώ και μια εβδομάδα με πιάνει μία κούραση και μια κακιά χλωμάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
7: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

λοιπόν, είμαστε εδώ που ανταμώνουν τα λόγια με τα τραγούδια και ερχόμαστε και συναντάμε όλους εσάς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλοκαίρι, Αύγουστος 2026, 19 του μήνα. Έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά αποχωρεί ο Αύγουστος και θα φτάσουμε εκεί να λέμε πότε ήταν Αύγουστος και έχει φτάσει πρωτοχρονιά. Εδώ στη δεύτερη ώρα της συνάντησής μας, εδώ με τα τραγούδια που μας μιλάνε, που μας λένε ιστορίες, και με όλους εσάς στην παρέα μας. Χαιρετίσματα να στείλουμε στο Καρπενήσι, στην Άγρα της Λέσβου, στη Σιτία, στην Ερέτρια, εκεί στην παρέα που μας ακούει στην παραλία. Αν άκουσα καλά, μου είπαν ότι είναι τελευταία μέρα των διακοπών, γιατί είχε και φασαρία, φωνάζαν όλοι μαζί. Χαιρετίσματα στη Χασιά. Και να, και έχει να στείλω τα χαιρετίσματα στην Καβάλα που θέλει να ενωθεί με την Καλαμάτα που ακούει. Να ενωθεί γλυκά, λέει. Οπότε και εμείς διαλέγουμε ένα σκοπό για να υποθούν αυτά τα σ' αγαπώ. Εδώ με την Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται ο σκοπός.

τον πόνο σου χαρά, Μεριλίντα, και ήταν Νίκος Γκάτσος και Μάνος Χατζηδάκης. Και εδώ στο γυρισμού την αμμουδιά έχω κρυμμένο το παλιό μας το φεγγάρι. Γιατί άραγε συζητάμε τόσο πολύ τον Αύγουστο για τα αστέρια και για το φεγγάρι? Γιατί είναι θέμα συζήτησης η αυγουστιάτικη πανσέληνος? Για πείτε μου, γιατί? Όσο εμείς πηγαίνουμε από τη Ζέα στο λιμάνι μέχρι το Πασαλιμάνι, περιμένουμε να μας πείτε. Εδώ, πείτε μας στο Viber, στείλτε μας μηνύματα ή καλέστε μας.

Άνοιξε για δεν αντέχω, Γιάννης Παπαϊωάννου, Χαραλαμπός Βασιλιάδης. Εδώ Κώστας Μακεδόνας και η καρδιά μου φλόγες βγάνει. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τώρα έχω μπροστά μου μία φωτογραφία. Εδώ και πάρα πολύ ώρα την έχω αυτή τη φωτογραφία. Είναι μια παραλία, αλλά είναι ένας καθρέφτης. Έχει κάτι νερά και έχω και μια αίσθηση ότι ξέρω που είναι. Έχω την εντύπωση ότι έρχεται από τους φούρνους, αλλά δεν θα σας πω την παραλία. Για να μην πάτε. Νομίζω ότι αυτό κάνουν οι φουρνιώτες για αυτή την παραλία, δεν αποκαλύπτουν που είναι. Είχα πάει και την έψαχνα κάνα μισά ώρα, γιατί πώς είναι και η φούρνη, κανονικά τη βρίσκεις αμέσως. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι είναι μαγεία, μαγεία πραγματικά. Έτσι όσοι μπορείτε να παρατείνετε τις διακοπές σας και να λείπετε, να το κάνετε. Συμφωνώ με την Άντρη που έλεγε το πρωί ότι προφανώς και παίζει ρόλο πόσο καιρό θα είσαι στις διακοπές. Εντάξει, ναι, η ποιότητα των διακοπών έχει σημασία, αλλά και ο χρόνος έχει σημασία. Χαιρετίσματα να στείλουμε στην Αγιά της Λάρισας. Στην Ικαρία βεβαίως, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Στο Δίστομο, στο Μύτικα της Ετωλοακαρνανίας, στην Νίκαια. Στο Σκαφιδάκι του Άργους. Στο Πλαγιάρι. Στην Αλισσό, στην Αχαΐα. Και εκεί στους φίλους μας τους Μερακλείδες στα Καμένα Βούρλα είναι, λέει, στο καφενείο. Με τσίπουρο, καλή παρέα και καλή διάθεση. Έτσι λοιπόν και εμείς σας αφιερώνουμε, μαζί με το Βαγγέλη Κορακάκη και την Αφεντούλα Ραζέλη, ένα ποτηράκι της καρδιάς.

Έτσι λοιπόν, μεσημέρι φτάσαμε και να ήρθε και το κρασάκι, ήρθε και το μπαρμπουνάκι και δεν έχει σημασία αν είσαστε στη Γλυφάδα ή στο Καλαμάκι. Σημασία έχετε να έχετε καλή παρέα, καλή διάθεση και να είσαστε εδώ συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για καλή μουσική. Έτσι λοιπόν, από τον Απόστολο Χατζή Χρήστο και τον Μπάμπι Γκολέ, στον Κώστα Σκαρβέλη και στη Χάρης Αλεξίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στην Καβάλα στο Πολυφωνικό Σύνολο Συνοδοιπόρη. Χαιρετίσματα στη Λιβαδιά, στο Γήθιο, στη Λαχκονία, στα Γρεβενά. Στους φίλους μας που μας ακούν από το δρόμο, επιστρέφουν λέει από Πελοπόννησο, πολύ χαρούμενους τους άκουσα. Επιστρέφετε καλέ. Καλά κάνετε, έτσι είπαμε, καλή διάθεση. Να στείλουμε λοιπόν χαιρετίσματα και στη Γεωργία, στην Πολύχνη, που τη έστειλε νωρίτερα χαιρετίσματα η Άννα από την Ποτίδεα της Χαλκιδικής Νάτη Ένωση, επετεύχθη. Θέλω να πω, είπαμε πριν για αυτούς τους φίλους που είναι εκεί, είπα σε ένα καφενείο με καλή διάθεση τσιπουράκι στα Καμένα Βούρλα, λάθος έκανα, δεν είναι Καμένα Βούρλα, το βράδυ θα πάνε στα Καμένα Βούρλα. Τώρα είναι λέει στον Προφή Τηλία, είναι ένα χωριό, είναι στο καφενείο εκεί του χωριού, είναι λέει 35 μόνιμοι κάτοικοι, αλλά έχουν δύο καφενεία και ταβέρνες. Και τώρα ακούστε λέει, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο ο κόσμος πάει εκεί για ψητή προβατίνα ολόκληρη στο φούρνο. Καταλαβαίνετε ότι ζήτησα πινέζα, έτσι. Πόσο μακριά είναι τα Καμένα Βούρλα. Μια ανάσα δρόμος είναι, άμα έχεις και καλή μουσική. Και με αυτά και με αυτά, να τώρα πάμε τσάρκα λέει με τη Σούστα. Θα τραβήξουμε λέει δυο ούζα και ο ψαρής θα κάνει σούζα.

Άντε λοιπόν για αυτή η Βαλεντίνα εδώ με την Μπέμπα Μπλάνς, Γιώργος Μητσάκης, Γιάννης Θατασόπουλος, μια πρωτοπόρα. Κοντά μαλλιά, σοφάρι, νεμποέμισα, χορεύει, χασάπικο. Σίγουρα, σίγουρα θα φορέσει, μας είπαν κάποια στιγμή για παντελόνια, τα φόρεσε σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετίσματα εκεί στο Μέναλο, στους φίλους μας 20 κάτοικοι, στο καφενείο με τσίπουρα. Στην υγεία σας. Χαιρετίσματα στη Στυλίδα, στην Εξωτική όπως μας λέει ο φίλος ακρότης Πτολεμαϊδά, στην Κυπαρισία, στην Καλυθέα, στο Περιστέρι, στην Ανάβρα, στη Φθιώτιδα. Τώρα τι να σας πω, ζητάτε την Πινέζα εκεί στα Καμένα Βούρλα, αλλά δεν μου την έχουν στείλει. Και τώρα να σας πω και την αλήθεια, δεν είμαι και σίγουρη αν θέλω να τη μοιραστώ όταν θα τη στείλουν. Το είπα όμως στο χωριό, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Εμείς εδώ το αποφασίσαμε, θα πάμε. Από τον Οκτώβριο λέει ως το Μάιο είναι εκεί οι προβατίνες.

Και αυτή ήταν η ιστορία της πριγκίπεσσας Παναγιώτης Τούντας και Στούδια Αντίνα και Γιάννης Κότσιρας. Η ιστορία που συνδυάζει το φανταστικό με το πραγματικό. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πλησιάζοντας προς το τέλος, και από τον Τούντα στο Μπαγιαντέρα, έτσι με χαρά μαζί να πούμε τις αγάπη στο όμορφο τραγούδι. Πάμε.

Χριστίνα Μαξούρη, Βασίλης Τσιτσάνης και τα τραγούδια της Σωτηρίας. Και βέβαια, ναι, είναι δύσκολος. Είναι σκληρός ο χωρισμός. Μη στεναχωριέστε όμως, θα τα μώσουμε και αύριο. Ακριβώς στις 12. Εδώ στις έκτακτες αυτές τις συναντήσεις μας έως την Παρασκευή. Τελευταία χαιρετίσματα να στείλω, οπωσδήποτε, στο πραστό της Κινουρίας, εκεί στην παρέα, λέει, των οικοδόμων και καλλιτεχνών της Πέτρας. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 12, μείνετε εδώ. Ήρθε η Βάνα Δαφέρμου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Χάρης Αλεξίου έγραψε και τραγούδησε «Ο άνθρωπός μου». Είναι αυτό που όλοι αναζητούμε σε αυτή τη ζωή, αυτόν τον άνθρωπο το δικό μας, που θα είναι εκεί στα δύσκολα και στα εύκολα, στις χαρές και στις λύπες. Και διάβαζα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτό βέβαια είναι άλλο θέμα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτή καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΕΑ για να τηρήσει τον προσωπικό που εμπλέκεται στην ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Αυτό όμως με έβαλε να σκεφτώ εμάς, τους ανθρώπους, τις μικρότητες και τα μεγαλεία μας, τις χαρές και τις λύπες μας, τις στιγμές της αδυναμίας και τις στιγμές της δύναμης, όλα αυτά που αποτελούν τον άνθρωπο, και είπα σήμερα να ασχοληθούμε με αυτό. Θέτε, θέτε.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας με τους στίχους του Δημήτρη Βασιλάκη σε αυτό το ανθρωπάκι μου μικρό που καμιά φορά νιώθουμε όλοι κάπως έτσι σαν να είμαστε χωρίς δικαιώματα σε αυτή τη ζωή και άλλες φορές σκεφτόμαστε πως πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν, που αντιστοιχούν και σε μας και έτσι είναι οι στιγμές του ανθρώπου στα πάνω του και στα κάτω του και εμείς είμαστε εδώ σε μια στιγμή στα πάνω μας με τον Σπύρο Νικολαίδη να φροντίζει τον ήχο, την Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο και όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα με μηνύματα καλύτερα η επικοινωνία σήμερα. Μπείτε στο Viber του δεύτερου προγράμματος και στείλτε μας εκεί ό,τι θέλετε να μας πείτε.

Αυτό είναι που λένε μπούχτισα. Γιώργος Χατζηνάσιος και Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψαν τον Ανθρωπάκο που τραγούδησε ζωντανά εδώ η Τάνια Τσανακλίδου, γιατί είναι και αυτές οι στιγμές της ζωής μας που έρχεσαι στο μη περαιτέρω και δεν θες τίποτα άλλο πια. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τους ανθρώπους, το «Έτσι είναι οι άνθρωποι». Εδώ το τραγουδάει η Φωτεινή Βελεσιότου παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα, είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή και τη Σότια Τσότου. Η Φωτεινή Βελεσιότου θα βρεθεί αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Πάρο και θα τραγουδήσει εκεί. Τη Δευτέρα 24 στο Αμίντεο της Φλόρινας, το Σάββατο 29 στη Λευκάδα και την Κυριακή 30 στο αφιέρωμα στο Γιώργο Καζαντζή στο Δίον.

Ο Κώστας Τουρνάς το έγραψε, το ακούσαμε από τους Πολ, το «Άνθρωπε Αγάπα», γράφτηκε πολλά χρόνια πριν, ισχύει σαν να γράφτηκε σήμερα, «Τη φωτιά σταμάτα και τη δύναμή σου δώσ' το φιλί σου». Είναι κάτι που καλό θα κάνουμε να το σκεφτούμε όλοι, μικροί και μεγάλοι και ακόμα οι πιο μεγάλοι, αυτοί που φτιάχνουν τους πολέμους στις γειτονιές μας και έρχονται μέχρι εδώ και τα αποτελέσματα, και εκεί γίνονται τεράστιες ανθρωπιστικές καταστροφές και τρέχουν πάλι αυτοί οι άνθρωποι που είναι το προσωπικό που τρέχει ανά τον πλανήτη για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανθρωπιστικές καταστάσεις που περιέχουν φοβερούς κινδύνους και για τους υπάρχοντες στη συγκεκριμένη περιοχή και για αυτούς που πάνε να βοηθήσουν. Ας φιλοσοφήσουμε λίγο καλύτερα σε αυτή την ζωή, ας γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι.

Ο Αλέκος Ακελάριος προσπάθησε να μας βγάλει, να μας βάλει μυαλό με τους στίχους του αυτούς, ο Γιώργος Κατσαρός με τη μουσική του και ο Γιάννης Πάριος με την ερμηνεία. Άνθρωπε φιλοσόφησε με τους χαιρετισμούς μας εσάς που ταξιδεύετε από Γιάννενα για Κοζάνη, στο δίστομο της Βιωτίας, στην Καλυθέα, τη Θεσσαλονίκη, την Δρόπολη Αργυροκάστρου, που λέτε ότι ενώ στα χωριά ακούγεται πολύ καλά το δεύτερο, στο μέσα στην πόλη το Αργυροκάστρου έχουμε λίγα παράστα, θα το μεταφέρουμε στους τεχνικούς μας και θα το διορθώσουμε και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με το θέμα μας το σημερινό, που είναι ο άνθρωπος.

Κώστας Χατζής, ότι Ατσότου και οι σπουδαίοι άνθρωποι και ένας σπουδαίος πραγματικά άνθρωπος έφυγε χτες από τη ζωή. Και το δεύτερο πρόγραμμα τιμώντας τη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ομότιμου καθηγητή κοινωνιολογίας αλλά και σημαντικότερου μέχρι πρώτη σε ζωή διανοούμενου, έφυγε είπαμε από τη ζωή χτες 18 Αυγούστου του 2016 και σήμερα το βράδυ στις 9 το δεύτερο πρόγραμμα μεταβάλλει το πρόγραμμά του και μεταδίδει από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας την εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο αόρατος Λεβιάθαν, ένα βιβλίο, το τελευταίο του βιβλίο, που μιλάει για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ηθική στα χρόνια της κρίσης, ένα βιβλίο για το οποίο συζήτησαν με την Ελίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Θα ακούσουμε την εκπομπή απόψε στις 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αδιόρθωτα τα μάτια και η καρδιά, σε έγραψε η Ελίνα Νικολακοπούλου. Η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγούδησε το Ανθρώπων Έργα. Η Ελίνα Νικολακοπούλου παρέα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και το τυχερό του Αστέρι θα βρεθούν τις 30 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με την είσοδο ελεύθερη και με δελτίο εισόδου βέβαια. Στις 31 στην Λιούπολη στο θέατρο Δημήτρης Κινητής, ενώ στη 1 του Σεπτέμβρη, κοντά είναι και αυτή μην νομίζετε, όπου να είναι έρχεται, στο θέατρο Φρυνήχος, στους Δελφούς. Και βέβαια να πούμε και ότι οι Άλκης Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου θα βρεθούν αυτή την Κυριακή 23 στο θέατρο 2, στις 27 στο Ναβαρίνο, στις 29 στην Έδεσα.

Υπήρξαν στιγμές της ζωής σας που νιώσατε κι εσείς έτσι όπως περιγράφει αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Κώστα Μακεδόνα, να μην βρίσκεται κοντά σας ούτε ένας άνθρωπος για παρουσία και για συντροφιά. Στους βόρους του Ηρακλείου της Κρήτης είχε τα χαιρετίσματά μας, στην Καστοριά, στην Αλισό της Αχαΐας, στο Ρέθυμνο, τη Νέα Καρδιά Καβάλα, στη Νέα Σμύρνη και από που αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που έγραψαν ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Το τραγουδό Σταμάτης Κόκκοτας και έχει τον τίτλο «Πόσο μικρός ο άνθρωπος».

Η Ροζαμπέτα, Διονύση Τζεφρόνη και η Ελένη Ροδά στο Ανθρωπάκι και Δεν Μπορεί, όλα αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα για τον άνθρωπο. Κάπου θα βρήκατε λίγο από τον εαυτό σα, λίγο από κάποιε στιγμέ στη ζωή σα, λίγο από το μεγαλείο σα και την αδυναμία σα, το μεγαλείο μα και την αδυναμία μα, τι δυνατέ μα στιγμέ και τις μοναχικές και όλα αυτά που περνάμε σε αυτή την ζωή. Με τους χαιρετισμούς στο παλιό Καρλόβαση της Σάμου, στην Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Σύφνο, στο Πολύγωνο. Και μην νομίζετε, δεν είστε οι μόνοι που νιώθετε πολλές φορές μόνοι. Όλοι περνάμε τέτοια πράγματα στη ζωή μας, αλλά περνάνε και αυτά, φεύγουν και έρχονται καλύτερα.

Γιώργος Μανισαλής, Κώστας Ψυχογιός και Ρίτα Σακελαρίου στο «Ας έβρισκα έναν άνθρωπο», με τους χαιρετισμούς μας και στην Ίδρα και σας που επιστρέφετε από τις διακοπές σας, από την Ικαρία. Ζητάτε και τραγούδι, δεν το προλαβαίνουμε για σήμερα τουλάχιστον. Πάμε προς το φινάλε σιγά σιγά και πάμε με τον Στράτο Διονυσίου να τραγουδά «Τάκι μου σαφίρι». Άνθρωπος είσαι και λιγάς.

Στράτου Διονυσίου, Τάκης Μουσαφίρης, τα είπε όλα το τραγούδι. Εσείς σταματήσατε και στην άκρη του δρόμου για να μας στείλετε το μήνυμά σας, γιατί σας αρέσει και τα αγαπάτε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, χαιρετίσματα στο Ηράκλειο. Και βέβαια για το φινάλε κρατήσαμε το αυτονόητο. Το άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο, όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και πήρατε το δεύτερο μαζί σας, όπου και αν πήγατε, ό,τι και αν κάνατε. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Αυτό το ωραίο τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Κινούσης, το πρώτο τραγούδι σε εκείνος, και εδώ το τραγουδάκι Δοκισά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πολλές φορές ποτό πιωτό πέφτουμε μεθυσμένοι, σχεδόν αγαπημένοι, καθείς να κοιμηθεί. Και μοιάζει τούτο

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, λίγο μετά τα μέσα του Αυγούστου. Είναι η Σταματία Σούλτ στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πριντέζης στα λόγια και τα τραγούδια. Θάλασσα, τι άλλο μέσα στο καλοκαίρι. Μιχάλης Τερερζής, ο συνθέτης, ο δημιουργός. Θάλασσα και για τη συνέχεια από τον Νίκο Πρωτοκαλ.

ο Νίκος Πιπινέλης έγραψε, ο Γιάννης Πάριος τραγούδισε «Θάλασσα». Και θα πάμε τώρα στα νησιά με ένα νησιώτικο τραγούδι, στο οποίο ο Γιάννης Πάριος έχει γράψει τους στίχους. Το ακούμε από τη Στέλλα Κωνιτοπούλου. Η μουσική του Βασίλη Κουλουβάτου.

Τα γράμματα στο Πέλαγος είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Το ακούσαμε εδώ από τη Μελίνα Κανά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν σε ένα δίσκο βινιλίο από τον Δημήτρη Κατίκο. Λίγα χρόνια μετά το είχε τραγουδήσει σε ζωντανή ηχογράφηση η Γλυκερία και εμείς το ακούσαμε, όπως είπαμε, από τη Μελίνα Κανά. Τώρα, νομίζω ότι όταν λέμε για Ζεμπέκικο που έχει σφραγίσει τη συνεργασία του Χρήστου Νικολόπουλου με τον Μάνου Ελευθερίου, νομίζω ότι είναι αυτό.

Ο Μιχάλης Δημητριάδης και η Ελένη Τσελιγοπούλου τραγούδησαν Χρήστο Νικολόπουλου και Μάνο Ελευθερίου. Πήγαμε στον Αγγέλων τα μπουζούκια, ας πάμε και στο Παράδεισο τα ωραία. Και εδώ είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος ο συνθέτης, όμως τους στίχους έχει γράψει η Τασούλα Θωμαίδου και τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα.

Και εμείς στο Παραδείσου τα μπουζούκια θα πάμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ζωντανή ηχογράφηση με τη Δήμητρα Γαλάνη. Φυσικά Μάνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Κακογιάννης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

από τις μπαλάντες που αγάπησαμε πολύ εκεί λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το Φλασάκι που έγραψε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στη μουσική, ο Σάκης Μπουλάς στους στίχους, ο οποίος και το τραγούδισε. Και δεν ήταν η μόνη μπαλάντα από την εποχή εκείνη που τραγουδήσαμε και που κρατάει ακόμα.

Ήταν η Ριφηφή με τη Φαϊμά Τσου στη φωνή. Ήταν αυτό το Φύλαμε και ένα μεταγενέστερο Φύλαμε που έχουμε ταυτίσει με τη φωνή του Σταμάτη Καρονάκη, που δεν είναι όμως δικό του το τραγούδι. Για του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Κώστα Μπαλαχούτη.

Εδώ λοιπόν ήταν ο Τόνης Μαρούδας σε ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοντρώνη που είχε πρωτογραφηθεί με τον Στέλιο Καζαντζίδη μαζί με την Κίτι Γκρέι στις 78 στροφές. Το είχε ξανατραγουδήσει τότε και ο Τόνης Μαρούδας, με εκείνον ίσως ακούστηκε περισσότερο, και το ξανατραγούδισε αργότερα στη δεκαετία του 60 πάντα ο Τόνης Μαρούδας, όπως το ακούσαμε μόλις. Αυτό το αποψηφίλαμε. Ένας άλλος εκπρόσωπος από το παλιό ελαφρό ελληνικό ρεπερτόριο, ο Νίκος Γούναρης, θα μας πάει τώρα στην εποχή των 78 στροφών. Με μια πασίγνωστη ξένη μελωδία, το Μπέσαμε Μούτσο έγινε φύλαμε ξανά με τους ελληνικούς στίχους του Πολ Μενεστρέλ.

Ο Νίκος Γούναρης τραγούδισε το «Μπέσαμε Μούτσο» στα ελληνικά, το «Φύλαμε Ξανά» και άλλο ένα τραγούδι που μας έρχεται από το εξωτερικό, πολύ μεταγενέστερο, το, μετά από το «Φύλαμε Ξανά», το «Φύλαμε Ακόμα», «Μπάτσαμε Ανκόρα», από τον Τζοβανότη στην ελληνική διασκευή του Πάνου Μουζουράκη και του Κωστή Μαραβέγια, και αυτό είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 5, αφού όμως πρώτα ευχαριστήσω τη Σταματία Σούλτη που ήταν στον ήχο, ο Σιντερής Πρίτης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια, πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια χαρά!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μαγικά πράγματα από την Ann Clark. Αυτά είναι μία από αυτές τις μελωδίες που θα συγκινούν πάντα και για πάντα. Τον πρώτο ακροατή που θα το ακούσει για πρώτη φορά και θα το ανακαλύψει είναι από αυτές. Poem Without Words, η Ann Clark, και αυτό ήταν ένα πραγματικό ηχητικό ποίημα χωρίς λόγια, για να βάλεις τα δικά σου και τις εικόνες σου να πλώσεις πάνω του, ή για να βάλεις ολόκληρο το καλοκαίρι σου και θα μου πεις χωράει το καλοκαίρι σε ένα τραγούδι, σε μια μελωδία ολόκληρο, και βέβαια χωράει ολόκληρο. Σκεφτείτε πόσα καλοκαίρια έχετε συνδυάσει με ένα συγκεκριμένο τραγούδι που έπαιξε τη σωστή στιγμή ή που τώρα όταν θα το ξανακούσεις πετάκησε αυτομάτως στο σημείο που το άκουσες, το καλοκαίρι που το άκουσες, το καλοκαίρι του 92 Σαντορίνη, ας πούμε, με ένα τραγούδι γίνεται.
1: Όταν κάτι παίρνει.

0: Αυτή ήταν η Μαρία Βουμβάκη για την ιστορία και την ευτυχία που έρχονται τώρα και τώρα ξανά το άλμπουμ της μέσα σε πόλεις και σε κύματα συγχρόνως, όπου δηλαδή σας πετυχαίνουμε. Φαντάζομαι κάποιος από εσάς μέσα σε πόλεις, κάποιος από εσάς μέσα σε κύματα συγχρόνως, στα δικά μας ραδιοκύματα, στους 103,7, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε, εκεί που βρίσκεστε, και καλή ώρα εκεί που βρίσκεστε. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Σε σταθμούς και σε ηχεία αυτήν την εβδομάδα εκτάκτως κάνουν παρέα 6 με 8 στην θέση του ξενοφόντα Ραράκου, που το ευχόμαστε τα καλύτερα στην άδειά του. Και ξεκινήσαμε ένα ποίημα χωρίς λόγια και τώρα θα πάμε στο ποίημα του Ζακ Πρεβέρ. Η μελωδία του Μιχάλη Καλογεράκη, αυτός είναι ο Απόστολος Κίτσος και η Μπάρμπαρα, και καλή παρέα να κάνουμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
2: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη.
1: Χαρούμενη.
0: Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Και αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ήσυχη και ευτυχισμένη. Στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη. Τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: εκείνος που σέσπηκε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχής.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι.
0: Έρμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνεσαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν κάτι να μιλές, κάτι ωραίο κοντά, για άστρα τη ζώνη που πηδάνει των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος

Αυτή η μελωδία λέγεται Cosmopolitics, είναι του Lumière και ενδιάμεσα πάντα. Ακούσαμε τον Πέτρο Φυσούνη, μια ηχογράφηση του 1962, αυτή η έξοχη ερμηνεία του Πέτρου Φυσούν στο ποίημα του Γιάννη Καρύμπα, Φαντασία. Και αυτός ο άνεμος τρελά να μας κουντά όλο προς την γραμμή των οριζόντων. Εκεί θα πάμε, στις γραμμές των οριζόντων.

Θάνος Μικρούτσικος, την ποιήση του Νίκου Καβαδία και ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτό ήταν το Amor de la Spasia και έγραφε εδώ στα data του τραγουδιού. Βλέπω στον υπολογιστή ότι κυκλοφόρησε το 1995. Λάθος. Δεν είναι. 95, γιατί εγώ το έχω κάνει βίντεο κλιπ. Ολόκληρο το άλμπουμ είχα πάει για Εράσμους στην Σικελία, να κάτω από το Στρόμπολι είμαστε που πέρασε και το, από το τραγούδι, και στην επιστροφή πλοίο το 92 ήμουν εκεί, και στην επιστροφή στο πλοίο στο Walkman, ναι Walkman είχαμε εκείνη την εποχή, Walkman, άκουγα τις κασέτες, άκουγα αυτό το άλμπουμ έτσι στο κατάστρωμα επάνω, κανονικά βίντεο κλιπ στον κόσμο του Νίκου Καβαδία. Μπήκαμε και εκεί θα μείνουμε για ένα ακόμα.

βόλτες γύρω και με την ποίηση κάνουμε σε αυτό το ημίωρο και έτσι θα κλείσει κιόλας. Δεν θα κουραστώ ποτέ να λέω για αυτόν εδώ τον δίσκο που είναι φετινός, που είναι αριστούργημα, που είναι φτιαγμένος από νέους ανθρώπους, όλοι 20 λίγο που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Γιάννης Κουφουδάκης μελοποιεί 10 ποίηματα του Φώτη Αγκουλέ. Το άλμπουμ λέγεται «Ανάμεσα σε χαλάσματα». Τραγουδούν νεότατοι επίσης, Αλέξανδρος Ολύμπιος και Μαριάννα Κατσιμίχα, και από αυτό το άλμπουμ ακούστε το, σας παρακαλώ, ολόκληρο. Θα το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Εκεί δυστυχώς κυκλοφορεί πια μόνο η μουσική, και όχι μόνο, αλλά υπάρχει και σε αναλογική μορφή, ήχουν να ακούσουμε, αλλά δεν κυκλοφορούν όλοι οι δίσκοι. Εννοείται. Θα τη βρείτε όμως σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, «Ανάμεσα σε χαλάσματα», από εκεί και το ποιοι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Μάνος Χατζηδάκης και Ιακώβος Καμπανέλης και Λάκης Παπάς και παραμύθι χωρίς όνομα. Πάντα θα υπάρχουν ιστορίες να ανακαλύψουμε. Διάβαζα σήμερα, έτυχε, ψάχνοντας δηλαδή, βρήκα ένα άρθρο του Σπύρου Αραβανή για το παραμύθι χωρίς όνομα και έχει στείλει ο κλείσιμο αυτού του άρθρου τι είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης γι' αυτό και θα σας το διαβάσω όλο γιατί η ιστορία είναι καταπληκτική. Εγώ δεν τη γνώριζα. Το 1957 για να κερδίσω 8.000 δραχμές έγραψα 9 τραγούδια για ένα θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη που είχε τον τίτλο «Παραμύθι χωρίς όνομα». Πήρα τις 4.000, μα τις υπόλοιπες όσες φορές και αν πήγα δεν τις έλαβα ποτέ μια και το θέατρο δεν έβγαλε ούτε τα έξοδά του εκείνη τη χρονιά. Και έτσι αποφάσισα να τις ξεχάσω και τις ξέχασα. Όμως μαζί ξέχασα και το έργο και την παράσταση και τα τραγούδια που είχα γράψει. Θυμάμαι πως η μουσική πεζόταν στο θέατρο από μια κιθάρα, ένα σαντούρι και πως τραγουδούσε ο φίλος μου ο Θήμιος Μιχαλόπουλος λίγο πριν φύγει για σπουδές στην Ιταλία. Θυμάμαι ακόμη πως είδα να παίξει κιθάρα ο Μιλιαρέσης που όμως την τελευταία στιγμή εμποδίστηκε και έστειλε ένα μαθητή του. Αυτός που λέτε ο μαθητής του Μιλιαρέση ήταν ο Λάκης ο Παπάς που αργότερα συντήρησε στη μνήμη του τις μελωδίες αυτές με όλες τις λεπτομέρειες, μια και τις κατήχε καλά αφού τις έπαιζε τόσο καιρό στο θέατρο. Χωρίς να καταλάβω, ήρθε το 1961, όπου το κάθε μου τραγούδι κόστιζε πολλά. Χωρίς πάλι να θυμηθώ πως πριν 2 χρόνια είχα συνθέσει 9 τραγούδια για το παραμύθι. Στο μεταξύ, ο παπάς με τη θαμπή και σταντική φωνή του κέρδιζε το ψωμί του τραγουδώντας σε μικρά ταβερνάκια τις μελωδίες του παραμυθιού και ανάμεσα σε αυτές ήταν ο κύρ Μιχάλης και η μανούλα μου. Πολλοί φίλοι που τύχαινε να τον ακούσουν και ανάμεσά του πρώτη και καλύτερη ο Φούντας και η Χρυσούλα η Ζώκα άρχισαν να μιλούν με ενθουσιασμό για αυτά μου τα τραγούδια και με παρότριναν να τα γυρίσω δίσκους, ενώ κανείς τους δεν με πίστευε πως τα είχα ολότελα ξεχάσει και πως δεν είχα στο σπίτι μου ούτε ένα φύλλο μουσικής από τα χειρογραφά μου. Γι' αυτό ενδιαφέρθηκα να συναντήσω τον παπά, μόλο που και το πρόσωπό του δεν το θυμόμουν καλά-καλά. Και ένα χειμωνιάτικο απόγευμα, μέσα στον Γενάρη του 1962, τον προσκαλώ και μου ηχογραφεί πρόχειρα όλο τον κύκλο αυτών των τραγουδιών. Συγκλονίστηκα με την ιστορία, ομολογώ.

Raining Pleasures στη δική τους εκδοχή για The Reflections του Μάνου Χατζηδάκη και από εκεί η ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης και εδώ είμαστε για το δεύτερο ημιωρό μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Για εδώ, για το λεκανοπέδιο, αλλά όπου αλλού μας πετυχαίνετε σε όποια συχνότητα ανά την Ελλάδα και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 η Σταματία Σούλτη. Φροντίζει τον ήχο ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Στη θέση του Ξενοφόντα Ραράκου θα το επαναλαμβάνουμε, πώς το λένε, επανάληψη μήτρ μαθήσεως. Και το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και 2M. Αν δεν μας έχετε βρει, το βάζετε στην μπάρα αναζήτησης και μας βρίσκετε, τα μηνύματά σας έρχονται εδώ μπροστά μου στην οθόνη, συστημένα και πάμε σε έναν άλλο σπουδαίο ποιητικό κόσμο, γιατί αυτός είναι πραγματικός ποιητής που την χάνει οθόνη, συστημένα και πάμε σε έναν άλλο σπουδαίο ποιητικό κόσμο, γιατί αυτός είναι πραγματικός ποιητής

Ευτυχώς για εμάς έρχεται συχνά, γιατί μπράβο μας, τον αγαπάμε πολύ και κάθε φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα ο Σαββαβιντάν νομίζω δεν τον έχω χάσει καμία. Αλλά αν και τον έχω χάσει θα ήταν μόνο μία, έχω την αίσθηση ότι θα έρθει και φέτος το χειμώνα, αλλά εδώ θα είμαστε. Θα το μάθουμε.

Τι ωραία πράγματα να βγαίνουν οι μπάντες στο δρόμο, οι φιλαρμονικές στο δρόμο, καντάδες, τέτοια πράγματα, τι ωραία. Αυτή ήταν η μπάντα Di Correggio, που δεν έχει ηχογραφήσει και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι απλά είναι όνομα που της έδωσε ο Λίγκαμπουε, ο οποίος έχει κάνει αυτό το soundtrack για το ντοκιμαντέρ Radio Freccia, και έκλεινε με αυτό το Can't Help Falling in Love σε αυτήν την ηχογράφηση, σε αυτήν την εκτέλεση. Θα κρατήσουμε τα χάλκινα και θα πάμε στην αιμονή μου αυτόν τον καιρό. Αυτό το καινούργιο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, με τη μελωδία του γιου του, του Μίλτου Μητσιά, και τους στίχους της Ιωάννας Κολυμιάτη.

Αυτό το «Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ» που άμα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον ήχο των Βαλκανίων και Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Ελίνα Νικολακοπούλου και η Άλκης Πρωτοψάλτη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Η μελωδία του Στάμου Σέμψη, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη και η Έλλη Πασπαλά από το άλμπουμ «Σε ποιο Θεό να πιστέψω», αυτή ήταν η τετράγωνη γη, εκεί που στην ιστορία η γη θα ξαναγίνει τετράγωνη, τα νερά θα χυθούν από τα νησιά, θα μαντικρίσεις ξανά στη στεριά και θα είναι σαν η πρώτη φορά, χωρίς μνήμες, χωρίς σκέψεις, σαν να μην γνωριζόμαστε ξανά από την αρχή. Παίρνουμε την ιστορία ξανά από την αρχή, με αυτήν τη γοητεία που έχει το άγνωστο ή μάλλον τον ενθουσιασμό αυτή της αρχής και του άγνωστου, που μετά μπορεί να μας πάρει η μπάλα και να γίνει καθημερινότητα, αλλά όχι, να μην, να κερδίζει πάντα ο ενθουσιασμός.

Η σωστή χρήση των σημείων στίξεως γενικώς δύσκολη, πόσο μάλλον στη ζωή. Αυτή ήταν η Άνω Τελεία και εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7. Η όπαλου μας πετυχαίνεται στις κατατόπους συχνότητες. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία εκτάκτος. Αυτήν την εβδομάδα στη θέση του Ξενοφόντα Ραράκου πηγαίνουμε παρέα μέχρι τις 8, τι στην Αθήνα, τι στο Παρίσι. Θα πάμε Παρίσι, αυτός που έρχεται είναι ο Κλαούντιο Καπέ, ο Κλαούντιο Ρούκολο. Κανονικά το όνομά του, οι γονείς του και οι δύο Ιταλοί. Μετανάστες όμως στη Γαλλία, εκείνος γεννήθηκε στην Αλσατία το 1985, δηλαδή Γάλλο. Τον λέει στον άνθρωπο, αλλά του έχει μείνει το ιταλικό όνομα και έρχεται αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο μιλάει για την απώλεια ουσιαστικά και λέει ότι αν ήξερα πως αυτή είναι η πρώτη φορά που θα σε έβλεπα για τελευταία φορά.

Και έτσι τον μάθαμε όλοι και τον έμαθε όλος ο πλανήτης με αυτό. Κοντέ Παρτιρό, αυτό ήταν ο Ανδρέα Μποτσέλι από το άλμπουμ του Ρομάντσα και θα κρατήσουμε αυτές οι υπέροχες μεγάλες ορχήστρες εδώ, η φιλαρμονική της πόλης της Πράγας, αυτό εδώ που όλοι ξέρουμε πολύ καλά.

Δεν γίνεται αυτό που κάνουν οι μεγάλες ορχήστρες, δεν περιγράφεται. Μόνο το νιώθεις. Κανονικά θα τις κρατήσουμε. Θα τις κρατήσουμε για λίγο ακόμα. Ζωντανή ηχογράφηση για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Την ακούσαμε και νωρίτερα, αλλά θα έρθει πάλι τώρα. Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εδώ μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας. Και αυτή εδώ είναι η σωτηρία της ψυχής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της Κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εκτός κινδύνου για τέτοια ώρα. Όχι ότι δεν θα έρθει νύχτα βέβαια, αλλά τώρα ακόμα καλοκαιράκι και όχι νύχτα. Η Μαρία Παπαγεωργίου στη διασκευή του τραγουδιού του Στάθη Δρογόση στο ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου μας για σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε. Στις κατατόπου συχνότητες, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Σε σταθμούς και σε ηχεία για 23 περίπου λεπτάκια ακόμα, μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν το ακριβώς της ώρας, άντε το παραπέντε γιατί έχει και νέα ελληνικά, και άντε πες ότι ήρθε η νύχτα και πες ότι ξυπνάμε κιόλας. Έτσι κάνει το σενάριο των τραγουδιών τώρα.

στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και

Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης, και όπως ξυπνούν οι εραστές, η ιστορία πάνω κάτω και το επόμενο τραγουδιού κάπως έτσι είναι, με τελείως άλλη κατάληξη όμως. Δηλαδή εδώ είχαμε το ευτυχές σενάριο, εδώ όχι. Η Divine Comedy και το Our Mutual Friend.

Αυτά λοιπόν ήταν όσα είχαμε να πούμε περί έρωτος, αγάπης και άλλων δαιμονίων και τέλος χρόνου και για σήμερα. Η Έλενα Διάκου έρχεται στην παρέα σας σε πολύ λίγο για την επόμενη ώρα, ενδιάμεσα τα νέα ελληνικά, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Νεφέλη Φασούλη κυκλοφορεί ένα τραγούδι που είναι αδύνατο να μην το προσέξεις. Και για αυτό που είναι μουσικά, αλλά και για αυτό που λένε οι στίχοι του. Πυρ, γυνή και θάλασσα, η Νεφέλη Φασούλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος από το δικό του πυρήνα, εμείς το 60 ο τίτλος του τραγουδιού. Με το Σταύρο Λάντσια και το Γιώτη Κιουρκτσόγλου. Από εκεί, από τη δεκαετία του 60, με έναν τρόπο ξεκίνησαν όλα. Κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, πολιτικός, άνθρωπος του δημόσιου λόγου μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέλος τακτικό της Ακαδημίας των Αθηνών. Ο πατέρας μου, έλεγε ο ίδιος, υπήρξε δικηγόρος του Νίκου Μπελογιάννη. Ίσως είμαι ο τελευταίος επιζών της δίκης του, αφού ως παιδί ήμουν παρόν στο έκτακτο στρατοδικείο. Θυμάμαι ότι είχα χάσει, ότι τα είχα χάσει και ρωτούσα τον πατέρα μου, ρε μπαμπά, τι θα του κάνουν, και εκείνος μου απάντησε, παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο θα τον εκτελέσουν για τις ιδέες του. Νομίζω, έλεγε, ότι η φράση αυτή του πατέρα μου ήταν το κουδουνάκι που χτύπησε μέσα μου και το οποίο με έσπρωξε στην αγκαλιά της αριστεράς. Εμέσως, έλεγε, ο Μπελογιάννης με έκανε αριστερό. Ήταν μια εμπειρία που με διαμόρφωσε βαθιά. Πιθανόν εκεί γεννήθηκε το ενδιαφέρον μου για την κοινωνία και τους μηχανισμούς της. Και λέει ακόμα ότι όταν ξέσπασε η δικτατορία, έμενα σε ένα παμπάλαιο σπίτι που είχε έναν θυρωρό. Ήταν ένας φτωχός μεροκαματιάρης που με συμπαθούσε πολύ. Μια μέρα μου χτύπησε το κουδούνι και μου είπε, είσαι μόνος? Με τράβηξε στο παράθυρο και μου έδειξε τρεις αστυνομικούς να περιμένουν απ' έξω. Μου αποκάλυψε ότι έπαιρνε λεφτά για να τους λέει ποιος είναι επικίνδυνος για τη Χούντα. Και συνέχισε, μάζεψε ό,τι έχεις γιατί θα έρθουν να σε ψάξουν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος που αγκάλιασα και φίλησα όταν επέστρεψα στην Ελλάδα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αυτή είναι η καλή πλευρά της Ελλάδας που δεν συναντάς εύκολα στο εξωτερικό. Ένας χαφιές να σε ειδοποιεί ότι είναι χαφιές και παράλληλα να σου επισημαίνει, πρόσεχε, θα σε πιάσουν. Έφυγε προχθές από τη ζωή ο διανοητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ? Που μείνε στο σώμα μόνο ένα βράδυ.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε, ο Φώτης Χιώτας τραγούδησε. Ποιος θα με θυμάται, ο τίτλος του τραγουδιού. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ψάξτε τα κείμενά του, ψάξτε τα βιβλία του, ψάξτε το λόγο του στην Ακαδημία των Αθηνών. Η σχέση του με τον Νίκο Πουλατζά είναι γνωστή σε όλους. Αναμφίβολα, έλεγε ο ίδιος, ο Νίκος Πουλατζάς ήταν ένας από τους ανθρώπους που με καθόρισαν. Χτίσαμε μια αδελφική και συντροφική σχέση. Δεν ήταν απλώς φίλος μου, ήταν αδερφός μου. Μαζί του, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ανοίχτηκα όχι μόνο στην περιπέτεια της ζωής, των απολαύσεων, των αμφιβολιών, των άσκοπων περιπλανήσεων και των ατελείωτων ενδοσκοπήσεων, αλλά και στις ιδέες, στην πολιτική συνείδηση και στράτευση και στη θεωρητική θεμελίωση των υποδιαμόρφωση εφηβικών μας πεπιθήσεων. Όλα αυτά έλαβαν τέλος όταν αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια μου, στο σπίτι μου, στο Παρίσι. Ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα της ζωής μου, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Έκανα πολλά χρόνια να μιλήσω γι' αυτό. Έμενα σε ένα διαμέρισμα μιας πολυόροφης κατοικίας. Ο Νίκος είχε ήδη κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας. Ένα βράδυ με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει: «Αδελφέ μου, σε παίρνω για να σε αποχαιρετήσω». Χωρίς να μου λέει που ακριβώς ήταν, είπε ότι θα πέσει πάνω σε ένα φορτηγό και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Ενημέρωσα τη γυναίκα του, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, η οποία τα είχε χάσει και μετά από λίγη ώρα γύρισε ματωμένο σπίτι του. Είχε κάνει την απόπειρα, αλλά τότε είχε γλιτώσει. 6 μήνες αργότερα δεν γλίτωσε, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ήρθε σπίτι μου, ήταν πρωί. Θυμάμαι να μου λέει κάποια δυσνόητα για μένα πράγματα, αλλά δεν έδωσα σημασία. Σε μια στιγμή άνοιξε το παράθυρο, λίγη ώρα αργότερα πήρε ένα χαρτί και έγραψε κάτι. Μετά πήγε στο παράθυρο και πήδηξε. Κόντεψα να τρελαθώ. Το διαμέρισμά μου ήταν στον 21ο όροφο. Δεν τόλμησα να κοιτάξω από το παράθυρο. Όταν ήρθε η αστυνομία, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, τους έδωσα το σημείωμα που είχε αφήσει. Έγραφε «Είμαι αθώος». Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που έγραψε.

Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

0: Ο Άλκης Αλκαίος γράφει τους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική και τραγούδησε «Το κακό η θες μελάνωμα». Από το «Εμπάργκο» το τραγούδι και αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Πουλατζά. Ο βασικός στόχος κάθε εξουσίας, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, είναι να μην αλλάξει τίποτα. Επομένως, πώς μπορεί ο ελεύθερος άνθρωπος να προγραμματίζει το μέλλον του κινούμενος και αλλάζοντας τη ζωή του. Απέναντίας, αυτό που επιτυγχάνει είναι να καθυλώνεται στην ανασφάλεια και στη διαρκή αναζήτηση της επιβίωσης σε ένα απροσδιόριστο... μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η κατάρρευση, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, δεν είναι μια πράξη στιγμής, αλλά μια οργανωμένη παρακμή. Στη δημόσια σφαίρα με ενοχλεί το γεγονός ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί κάποιος να προγραμματίσει να εξαγγείλει ένα πολιτικό και κοινωνικό μέλλον που να μην είναι καταστρεπτικό. Με απασχολεί το ότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ριζική βελτίωση των ανθρωπίνων πραγμάτων σε οικουμενική βάση. Κάθε μέρα τα εμπόδια και οι δυσκολίες φαντάζουν όλο και μεγαλύτερα. Πόλεμοι, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, συγκρούσεις, οικολογική κρίση και άλλες κοινωνικές καταστάσεις. Ουσιαστικά η ανθρωπότητα ως συλλογικό υποκείμενο δεν υπάρχει. Επιπρόσθετα, είναι δύσκολο να μιλήσεις για δημοκρατία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ένα δυσεντόπιστο παρασκήνιο, οι μάζες δεν διεισδύουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πώς να μιλήσεις σήμερα για πολιτική εκπροσώπηση? Οι λαοί, λέει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, δεν είναι αυτόνομοι και δεν μπορούν να μετάσχουν στην ανατροπή του υφιστάμενου.
1: Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es?

Ο Κώστας Τηλαβερίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε το καλοκαίρι του Σύσυφου, ο τίτλος του πολύ καινούργιου τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αυτό ήταν ένα παραδοσιακό τραγούδι του 19ου αιώνα και της Σκωτίας, όπως διασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δημοφιλή τηλεοπτική σειρά. Και το νησί του Σκάι, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Σκωτίας και πολύ κοντά στον κορμό της, του νησιού, του κεντρικού νησιού, είναι ένα πολύ περίεργο νησί, δεν έχει σχεδόν καθόλου δέντρα. Υπάρχει όμως ένα φυτό που λέγεται πιτ. Υπάρχει όμως ένα φυτό που λέγεται πιτ.

Ο Αθήνας. Εδωάρδο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο Φιδίας, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, ο καλύτερος γλύπτης όλων των εποχών, πέθανε από θλίψη. Είχαν τιμωρήσει το απαράμιλο ταλέντο του με φυλάκιση. Πολλούς αιώνες αργότερα υπέστη και το σφετερισμό σαν τιμωρία. Τα σημαντικότερα έργα του, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν βρίσκονται στην Αθήνα αλλά στο Λονδίνο και δεν ονομάζονται μάρμαρα του Φιδία αλλά μάρμαρα του Έλγιν. Ο Λόρδος Έλγιν, που κάθε άλλο παρά γλύπτης ήταν, αλλά πρέσβης της Αγγλίας πριν από 2 αιώνες, φόρτωσε τα υπέροχα μάρμαρα και στη συνέχεια τα πούλησε στην κυβέρνησή του. Από τότε, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Όταν ο Λόρδος Έλγιν πήρε ό,τι είχε να πάρει, ο Παρθενώνας είχε ήδη υποστεί αρκετές φθορές από τα καιρικά φαινόμενα και τις εισβολές. Εκείνος ο ναός που είχε φτιαχτεί προς αιώνια δόξα της θεάς Αθηνάς, είχε δεχτεί την εισβολή της Παναγίας και των ιερέων της, οι οποίοι εξαφάνισαν αρκετές μορφές και ακροτηρίασαν όλα τα ανδρικά γεννητικά όργανα. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν οι Βενετσιάνοι κατέλαβαν τον ναό και τον έκαναν πυρητίδα αποθήκη, ανατινάχθηκε. Ο Παρθενώνας, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, ερυπώθηκε, τα γλυπτά που πήρε ο Λόρδος Έλγιν ήταν και συνεχίζουν να είναι σπασμένα, τα κομμάτια τους μας αφηγούνται τι ήταν. Αυτό το σπασμένο μάρμαρο είναι ένας χιτώνας που κρύβει μέσα στις πτυχές του το κορμί μιας γυναίκας ή κάποιας θεάς. Αυτό το γόνατο είχε σαν συνέχεια ένα πόδι που τώρα λείπει. Αυτό το άλογο, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, που λείπει, χλυμή ντρίζει μέσα από τη χέτη που κυματίζει στον αέρα, ενώ βροντούν τα πόδια του που καλπάζουν στον άνεμο. Στα λίγα που απομένουν, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, υπάρχουν τα πάντα.

ποιήση Κίκη Δήμουλα. Η Μαρίζα Κοχ έγραψε μουσική και τραγούδησε την Καριάτιδα. Για τα μάρμαρα του Παρθενώνα που έφυγαν από την Αθήνα και βρέθηκαν στο Λονδίνο, έγραφε ο Εδουαρδό Γκαλεάνο. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η

αίθουσα στο Βρετανικό Μουσείο που είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τα πήραν για να τα διαφυλάξουν γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Και τώρα κάνουν και τι κάνουν, δεξιώσεις, κάνουν γάμους, κάνουν ποτά, πίνουν, τι κάνουν ακριβώς. Έλατε να μείνουμε εδώ στην Αθήνα και στην Ακρόπολη.

Ο Απόλλων Ρέτσος έγραψε τη μουσική, η Λίνα Νικολακοπούλου τους στίχους, ήταν ο Ζαχαρίας Καρούνης που τραγούδησε. Στην Ακρόπολη ο τίτλος του τραγουδιού και ξανά στο Λονδίνο. 2001, Λονδίνο, Ενωμένο Βασίλειο, Κρίστη Στασινοπούλου, ημερολόγια on the road από τις εκδόσεις Οπορτούνα. «Χαμηλώστε την ένταση, Δεσποινής, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατά. Η υπερήλικη κυρία», λέει η Κρίστη Στασινοπούλου, «μοιάζει σαν να βγει και από ταινία της Αγκάθα Κρίστη. Λεπτή και νευρώδης, συρρυκνωμένη από τα γυρατιά. Ντυμένη και χτενισμένη στην τρίχα, μέσα στο παλιάς μόδας κομψό τα γεράκι της και τα φουντωμένα ολοστρόγγυλα ροζ μαλλιά της, άφηνε τρικλίζοντας, πάρα πολύ θυμωμένη, στο πάλκο που παίζαμε, σήκωνε το δάκτυλο επιτακτικά και άρχισε να φωνάζει με την τρεμάμενη και τσιριχτή από νεύρο φωνή της. Έχασα, λέει η Κρίστη Στασινοπούλου, η φυσική συστολή μου απέναντι σε κάθε υπερήλικα άνθρωπο. Ακόμα και όταν παραλογίζεται, μου έκοψε εκείνη τη στιγμή τα πόδια. Μπας και παίζουμε πράγματι πάρα πολύ δυνατά για τα συνήθη μέτρα του χώρου εδώ. Κοιτάζω προς τους ηχολήπτες απέναντι, κανένα πρόβλημα μου γνέφουν καθησυχαστικά, ενώ μια ταξιθέτρια έρχεται με ήπιο τρόπο, απομακρύνει από τη σκηνή την ηλικιωμένη κυρία. Την ξέρουμε την κυρία αυτή, ήρθε γεμάτος ενοχές και μας δικαιολογήθηκε κατόπιν ο υπεύθυνος. Έρχεται πολλά χρόνια και παρακολουθεί όλες μας τις συναυλίες. Τα τελευταία γέρασε, έχει κάποια προβλήματα και πότε πότε ενοχλεί τους καλλιτέχνες. Εμείς ωστόσο πάντα την προσέχουμε και σας ζητούμε συγγνώμη. Αλίμονο, λέει η Κρίστη Στασινοπούλου, απάντησα στον άνθρωπο.

Κριστή Στασινοπούλου και Σταθής Καλυβιώτης, «Σου δεν είδαμε όμικρον γιώτα», ο τίτλος του τραγουδιού. Στη Μεγάλη Βρετανία μένουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Δεύτερο πρόγραμμα.
5: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
4: Κάθε Σάββατο.
5: Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
4: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
5: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
4: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
5: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
4: Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες διανοητές. Είναι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, καθηγητής κοινωνιολογίας, ο οποίος έχει διδάξει όχι μόνο στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, στο Παρίσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό. Ήταν επικεφαλής στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών. Έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Ωστόσο, σήμερα η αφορμή για αυτή την πρόσκληση είναι το βιβλίο το οποίο έγραψε πέρυσι και το είχαμε τη δυνατότητα να το έχουμε στα χέρια μας κατά τη διάρκεια της πρώτης πανδημίας και της καραντίνας.
5: Κυρίες και κύριοι, το βιβλίο του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά έχει τίτλο «Ο αόρατος Λεβιάθαν» και υπότιτλο «Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης». Αλεξάνδρα, από τα θρανία του Παντίου Πανεπιστημίου εγώ έχω να συγκεντρωθώ τόσο πολύ σε περιεχόμενο βιβλίου και σε έννοιες απαιτητικές. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και χαίρομαι πολύ με την τιμή που μου κάνετε.
5: Θέλω να σας ρωτήσω, οι φίλοι, όταν όσοι από τους φίλους έχουν τα ερωτηματικά και την περιέργεια που συνήθως εμείς ανάβουμε μια μικρή φωτιά εδώ και τους ενημερώνουμε για το τι υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Όσοι λοιπόν θα πάρουν μια πρώτη γεύση του προβληματισμού σήμερα από την κουβέντα που θα κάνουμε εδώ, την ωριέα, θα δουν ότι κάνετε μια τομή, ουσιαστικά μια τομή σε πολλαπλά στρώματα, διαστρωματώσεις που αυτή τη στιγμή διέπουν τη λειτουργία, την παγκόσμια λειτουργία των κοινωνιών, των κρατών, με προεξάρχουσα τερατώδη, να το πούμε και έτσι, μεγέθυνση της οικονομικής, ας πούμε, εξουσίας. Γι' αυτό και ο τίτλος σας, και εκεί θα σταθούμε, «Ο αόρατος Λεβιάθαν». Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι ο Λεβιάθαν από την Παλαιά Διαθήκη είναι ένα κήτος, ένα τεράστιο κήτος των θαλασσών, αλλά και επίσης ότι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1651 είναι ένα βιβλίο του Τόμας Χόμπς, που ήταν Άγγλος φιλόσοφος, με τον τίτλο «Λεβιάθαν», που αφορούσε τη δομή της κοινωνίας και της νόμιμης κυβέρνησης και θεωρείται σαν ένα από τα πρώτα παραδείγματα της θεωρίας του κοινωνικού συμβολέου. Λοιπόν, τα λέω εγώ αυτά για να κεντράρουμε λίγο στην αφορμή, την αιτία και το πνεύμα που διέπει όλη σας την εργασία.
4: Ο Λεβιάθαν, λοιπόν, όπως λέτε κύριε Τσουκαλά, μάλλον όπως έλεγε ο Χόμπς, είναι ένα τέρας που είναι αναγκαίο για να μπορέσει να καθυποτάξει όλες τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας. Ένα αναγκαίο, λοιπόν, τέρας που δημιούργησε το κράτος, αλλά κάποια στιγμή αναγκάστηκε να δημιουργήσει και το Σύνταγμα για να μπορέσει να περισσώσει, αν θέλετε, από την αυθαιρεσία. Όμως εσείς. Τον εαυτό του, ακριβώς, από την αυθαιρεσία του κράτους. Εσείς όμως, στο βιβλίο σας αυτό, μιλάτε για έναν αόρατο Λεβιάθαν. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στην σημερινή πολύπλοκη πραγματικότητα. Και μάλιστα πρέπει να το πούμε ότι με ευθύ τρόπο λέτε το εξής, ότι αδυνατό να απαντήσω στο τι πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα βιβλίο που διαπραγματεύεται το αδιέξοδο, αδυνατό να πω επί του πρακτέου, δεν μπορώ να έχω συμπεράσματα και μάλιστα πολλές φορές αυτός ο αόρατος Λεβιάθαν με παρεμποδίζει εμένα ως επιστήμονα ακόμα και να καταγράψω την πραγματικότητα, όχι να πω προτάσεις για το πώς θα την αλλάξω. Σας ακούμε.
6: Πολύ σωστά τα είπατε σε ό,τι με αφορά. Κοιτάξτε, τι εννοώ με τη λέξη αόρατος? Πρέπει να πάμε πίσω. Δηλαδή αυτό είναι ένα τέρας, ένα τέρας ορατό, ένα τέρας το οποίο είναι πάντα εκεί, σε βλέπει, σου επιβάλλει να συνυπάρξει με τους άλλους σύμφωνα με τις δικές του αρχές και τους δικούς του νόμους. Και αυτό γίνεται γιατί? Διότι οι άνθρωποι, σύμφωνα με το Χόμπς, είναι άπλιστη, εκφύσεως κακή, κριτική, χώρος, ο άνθρωπος είναι ο λύκος του ανθρώπου. Αυτή η φράση του Χόμπς συνοψίζει, αν θέλετε, τους λόγους για τους οποίους ο Λεβιάθαν είναι αναγκαίος. Ως ορατός όμως και ως κράτος και ως έχοντας την υποχρέωση να εμφανίζεται προς τα έξω πάντοτε με όλες τις μορφές και με όλες τις μάσκες, ο Λεβιάθαν αυτός είναι αντιμετωπίσιμος. Εκείνο που συμβαίνει σήμερα είναι ότι, θα κάναμε μικρή παρένθεση να πω ότι μέχρι τουλάχιστον την πανδημία, γιατί εκεί είναι ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται, αλλά θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, μέχρι τουλάχιστον τώρα, τι γίνεται? Οι σχέσεις ανάμεσα στις οικονομικές εξουσίες, στις διάχυτες, στις παγκοσμιοποιημένες, στα τεράστια και ασίδωτα μονοπόλια, στις δυνατότητες των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων να ζουν και να επιζουν και να κερδοσκοπούν εκτός πάσης, αν θέλετε, επικρατειακής κρατικής λογικής, οδηγεί στην κατασκευή ενός συστήματος όπου κανείς δεν γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά πώς παίρνουν τα αποφάσεις, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει γιατί παίρνουν οι αποφάσεις και από ποιον παίρνουν οι αποφάσεις. Δηλαδή ο Λεβιάθαν αρκείται στο να υπάρχει, αρκείται στο να μπορεί να ομιλεί, αλλά δεν χρειάζεται να εμφανίζεται δημοσία. Είναι αόρατος και γι' αυτό ακριβώς πολύ πιο αποτελεσματικός. Γι' αυτό πώς τεκμηριώνεται? Τεκμηριώνεται ότι οι σχέσεις των κρατικών εξουσιών με τις οικονομικές εξουσίες παγκοσμίως είναι πλέον εξαιρετικά αμφίσιμες, δυσεντόπιστες και δυσαντιμετώπιστες. Και τεκμηριώνεται επίσης από το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι κρατικές εξουσίες εξαρτώνται πλέον για την επιβίωσή τους μέσα σε έναν κόσμο ενοποιημένο, την επιβίωσή τους συνονοούμενες, διαπραγματευόμενες οι εξουσίες κρατικές και υποκείμενες στην εξουσία των οικονομικών εξουσιών. Όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται και ανταγωνίζονται για να προσφέρουν η κάθε μία από τη μεριά της ευνοϊκά, η λέξη είναι σαφής, επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Όλες οι χώρες δηλαδή προσπαθούν να κολακέψουν τις ανάγκες των μεγάλων εταιριών προκειμένου να επενδύσουν προνομιακά στις χώρες αυτές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι ίδιες. Καμία χώρα δεν έχει τη δυνατότητα πια και δεν φιλοδοξεί πια να απομονωθεί ή να σκεφτεί για το μέλλον της και την πρόοδό τους κατά τρόπο αυτοδηλή. Εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Μέχρι πρόσφατα, από την εποχή του διαφωτισμού τουλάχιστον, και να τα πούμε πιο χοντρικά από το 19ο αιώνα και πέρα, όλες οι συλλογικές έθνη. Οι συλλογικότητες αν θέλετε, οι δομημένες και οι συνειδητές συλλογικότητες τι κάνανε, ζούσαν με, αν θέλετε, στο κεφάλι τους τη λέξη πρόοδος. Η λέξη πρόοδος είναι, αν θέλετε, η βασική λέξη που διαφοροποιεί τη νεωτερική εποχή από την προνεωτερική εποχή. Τι έχει συμβεί έκτοτε. Η πρόοδος όμως είναι πάντοτε επίδικη, είναι επίμαχη, είναι αμφισβητούμενη. Είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα, τι είναι καλό. Τι είναι καλό, τι είναι το πρέπον, τι ωφελεί τους ανθρώπους γενικώς και επομένως πώς οι άνθρωποι από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά είτε μέσω του Λεβιάθαν, μέσω του κράτους, θα προσπαθήσουν να συνεπιφέρουν και να οργανώσουν και να προγραμματίσουν μια καλύτερη ανθρωπότητα. Αυτή ήταν η λέξη πρόοδος που είναι φιλοσοφικά επίδικη.
5: Ήθελα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν έπρεπε να βάλουμε ένα σελιδοδείκτη της πρόσφατης ιστορίας της Οικουμένης, τα τελευταία καλά χρόνια, τι σημαίνει καλά, που μπορούσαν παράλληλα πολλές στοχεύσεις των κρατών σε σχέση με την ευμάρεια των κοινωνιών και των πολιτών. Αυτά τα τελευταία χρόνια που ζήσαμε μια ανθοφορία, αν θέλετε, του δικαίου, της καλής οικονομικής κατάστασης.
6: Βέβαια.
5: Ποια χρόνια ήταν αυτά τα οποία γευτήκαμε, ας πούμε, αυτή την σύμπνοια.
6: Για τη Δύση είναι σαφές ότι είναι τα 30 χρόνια που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία κάποιος Γάλλος θεωρητικός τα απεκάλεσε τα 30 ένδοξα χρόνια. Ποια είναι αυτά τα χρόνια? Τα χρόνια κατά τα οποία η συζήτηση για το τι είναι πρόοδος δεν ήταν μόνο διάστατη, αλλά συμπεριλάμβανε αιτήματα όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, αλλά και η κοινωνική δικαιοσύνη και η δυνατότητα, η φροντίδα του κράτους, του συνόλου, έτσι ώστε να επιβιώνουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι άνθρωποι. Ήταν δηλαδή, εξακολουθούσε η λέξη πρόοδος να αποτελεί ένα επίμαχο πολιτικό ερώτημα. Τι είναι πρόοδος, αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν για να καλυτερεύσει η ανθρώπινη μοίρα. Εκείνο λοιπόν που άλλαξε τελευταία χρόνια είναι το εξής, ότι κάτι το οποίο ήταν επίδικο μέχρι πρόσφατα, επίμαχο, και το οποίο όχι μόνο στην εωτερικότητα αλλά και παλιότερα έθετε ορισμένα ερωτήματα τα οποία εκφράζονται με τις αρχαιολικές αν θέλετε φράσεις ούκεν το πολλό το εφ, κατά ανάγκη, μηδέν άγαν, και τα ίδια συνέβαιναν περίπου σε όλες τις μεγάλες παραδοσιακούς πολιτισμούς, στους Ινδούς, στους Κινέζους κτλ. Αυτή η πρόοδος προϋποθέτει μια συζήτηση, ένα συνεχή διάλογο, μια συνεχή αντιπαράθεση για το τι είναι το καλό.
4: Σήμερα αυτό, όμως, λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, έχουμε φτάσει σε μια άλλη αντίληψη που λέει εν το πολλό είναι το ΕΦ. Άρα λοιπόν η πρόοδος θεωρείται ότι είναι ταυτόσιμη με τη μεγένθυνση, με την ανάπτυξη, με τον υπερκαταναλωτισμό. Εσείς λοιπόν ως φιλόσοφος θεωρείτε ότι είναι συμβατά αυτά τα δύο?
6: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γίνεται μια ποσοτική, τεχνική και μη φιλοσοφική αντιμετώπιση της εννοίας του πολλού. Καλό είναι μόνον το πολύ, όπως είπατε πολύ σωστά, καλό είναι μόνον εκείνο που μετριέται. Και πλέον οι κοινωνίες τι κάνουν? Έχουν εμφανίζοντα πεπισμένες, γενικώς πεπισμένες, ότι το καλό είναι η ευημερία η οποία είναι μετρήσιμη. Η λέξη οικονομική ανάπτυξη είναι μια λέξη η οποία εμφανίστηκε και καθήλωσε, αν θέλετε, την κοινωνική αφαντασιακά τα τελευταία 50 περίπου χρόνια. Σημειωτέω ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις καπιταλιστικές χώρες, αλλά και στις σοσιαλιστικές. Ο φετιχισμός, αν θέλετε, της ποσότητας, δηλαδή της, όπως θα έλεγε ο Μάρξ, της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, είναι ένα μη ερώτημα. Είναι αυτονόητο και για τους δυτικούς και για τους ανατολικούς ότι το πολύ είναι εκείνο το οποίο εκ πρώτης όψεως πρέπει να επιτύχουμε και μετά τα βρίσκουμε. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι όλα είναι δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα το αμφισβητήσιμο, όσον αφορά την ευρύτερη πορεία της ανθρωπότητας. Και δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε σαν ερώτημα. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο σήμερα, την εποχή του αόρατη Λεβιάθαν, καθυλώνει τα κοινωνικά φαντασιακά σε όλο τον κόσμο προς μια μονοσήμαντη κατεύθυνση, από την οποία είναι πολύ αμφίβολο και πολύ δύσκολο να ξεφύγει ο οποιοδήποτε.
5: Όπως λέτε μέσα στο βιβλίο σας, λέτε ότι οι μιμητικές επιθυμίες για το περισσότερο έχουν κατακλείσει πια όλη την ανθρωπότητα.
6: Όλη την.
5: Και επίσης τίθεται το ερώτημα, γιατί εμείς συλλογικά σαν όντα αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, το νιώθουμε. Δηλαδή εκτός τώρα των πανδημιών και όλων αυτών των καινούριων αγωνιών που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, για τη ζωή μας την ίδια, στην ουσία αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι μας απειλεί. Δηλαδή δεν μπορούμε, είναι αυτό που λέτε επίσης, ότι μπορούν αυτή τη στιγμή τα όνειρά μας, ας πούμε, να αντιστέκονται στην πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ κρουστή πια, πολύ ατσάλινη. Και η ερώτηση είναι πώς έγινε και θεωρούμε φυσικό και κανονικό τώρα πια, το οποίο το βλέπουμε όλοι καθημερινά και τα ακούμε, ότι οι πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Πώς έγινε λοιπόν να είμαστε τόσο αυτή τη στιγμή αμήχανοι και σχεδόν, ας πούμε, σε ύπνωση σε σχέση με κάτι που το αντιλαμβανόμαστε ότι προς τα εκεί οδεύει με μεγάλες ταχύτητες.
4: Και απλά να βάλω μία πινέζα προσθέτοντας αυτό που λέει η Λίνα Νικολακοπούλου, προς επίρρωση λοιπόν των προλεκθέντων, όπως λέμε, ότι στην περσινή πρώτη πανδημία, μέσα σε 1,5 μήνα, υπήρξαν οικογένειες, οι πλουσιότερες οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επί της ουσίας κέρδισαν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, όταν η κοινωνία ήταν σε μια πλήρη απραξία ή προσπαθούσαμε να ζήσουμε με επιδόματα των 300 ευρώ που ήταν απόρρια της αναστολής εργασίας.
6: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Εγώ θα προσθέσω και κάτι. Είπατε για τις 400 οικογένειες. Οι 10 μεγαλύτερες οικογένειες και μάλλον οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες όλες είναι κατά σύμπτωση αμερικανικές και των οποίων επίσης κατά σύμπτωση όλες αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες και στην τηλεσύνδεση της ανθρωπότητας παγκοσμίου βάσεως. Οι 5 αυτές οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν διπλασιάσει το ενεργητικό τους μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Είναι κάτι άλλο. Ότι στο πλαίσιο των εχόντων, οι υπερέχοντες, αυτοί και έχουν πάρα πολλά, είναι σε θέση να υπαγορεύσουν σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη, χωρίς καμία εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, είναι σε θέση να υπαγορεύσουν τι πρέπει να γίνει. Και τι πρέπει να γίνει, πρέπει να συμβιβαστούν όλοι με την ιδέα ότι η ανάπτυξη, η ποσοτική ανάπτυξη, είναι προϋπόθεση οποιοδήποτε πρόοδο, όπως είπα και πριν. Το θέμα είναι, και το ερώτημα που θέτεται είναι, πώς είναι δυνατόν, και εδώ έρχεται ο παράγον της έκπληξης, τουλάχιστον της δικής μου έκπληξης, πώς είναι δυνατόν σε μια συγκυρία όπου είναι τα πράγματα όπως ακριβώς τα είπατε. Δηλαδή, οι ελπίδες των κατώτερων σε εισαγωγικών κατηγοριών εξανεμίζονται μέρα με την μέρα, όπου ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι απόβλητοι πολλαπλασιάζονται κατά ηλικιώδη τρόπο παγκοσμίως, όπου η σχέση μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών γίνεται πλέον ηλικιωδώς, η απόσταση είναι ηλικιώδης, και όπου οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη και στις κοινωνίες δίνονται και αυτές ακόμα περισσότερες, πώς είναι δυνατόν, εδώ είναι το ερώτημα, το μείζον ερώτημα κατά τη γνώμη μου, πώς είναι δυνατόν να οι αντιδράσεις σε αυτή την κατάσταση να είναι ολοένα και λιγότερο οξύες. Δηλαδή υπάρχει μια αμβλήτητα, μια νοχέλεια, πώς να το πω, μια αβουλία, ένας λίθαργος θα λέγει κανείς, της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων του κόσμου, οι οποίοι προσαρμόζονται στις περιστάσεις, προσαρμόζονται σε εκείνο το οποίο θεωρούν πλέον ως κανονικό. Η έννοια της κανονικότητας, μιας κανονικότητας δηλαδή, η οποία εκφράζεται μέσα από το σημερινό σύστημα, είναι μια τρομακτική έννοια. Είναι κανονικό επειδή υπάρχει και μόνο. Είναι κανονικό επειδή δεν υπάρχει άλλο. Η έκφραση Τίνα, there is no alternative, δεν υπάρχει άλλη υπαλλακτική λύση, σημαίνει ακριβώς αυτό. Ότι η πραγματικότητα είναι μία, είναι αναπόφευκτη, είναι αναπόδραστη και προς την πραγματικότητα αυτή καθένας έχει κάθε λόγο και συμφέρον, όπως ο Πασκάλ με το στοίχημά του, να προσαρμοστεί και να πιστέψει. Αυτός ο ευρύτερος λίθαργος που λέει των κατοίκων της γης αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο. Αλλά εκεί είναι και εκπληκτικό. Και αυτό είναι, να κάνω μια παρένθεση πάλι, ο λόγος για τον οποίο το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ανθρωπότητα ίσως σήμερα, το οποίο είναι η οικολογική καταστροφή, δεν είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει, διότι είναι κανονικό. Άρα υγιές, άρα ομαλό, μια ανθρωπότητα να πορεύεται με μόνο μπούσουλα, με μόνο γνώμονα, την ποσοτικοποίηση και την μεγιστοποίηση των μεγεθών.
4: Να πάμε, κύριε Τσουκαλάκη, από αυτό που ρώτησε η Ελένα, τα 30 ένδοξα χρόνια. Τα 30 λοιπόν ένδοξα χρόνια που ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
5: 45-75.
4: Πόλεμο. 45-75 ή 50-80 ήταν τα καλύτερά μας χρόνια, να το πω έτσι, για όλη την ανθρωπότητα.
5: Και ευτυχώς τα ζούμε.
4: Ζούμε τα από νερά τους, να το πω έτσι. Στην Ευρώπη ήταν η σοσιαλδημοκρατία.
5: Μεγαλώσαμε
4: μέσα σε αυτά. Ήταν η μείωση των ανισοτήτων. Τι αλλάζει λοιπόν από τη δεκαετία του 90 και περνάμε πια σε μια άλλη κατάσταση.
5: Σε μια επιτάχυνση.
6: Πολλά πράγματα αλλάζουν. Πρώτα-πρώτα από το 1975 και πέρα η ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη κυρίως μιλάμε, σοσιαλδημοκρατία έχει αρχίσει να ασθημένει. Και έχει αρχίσει να ασθημένει γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα. Τα ορισμένα αυτά είναι τεχνικά, οικονομικά, δηλαδή έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, έχουν να κάνουν με την άμβληση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και άλλα όμως είναι και πολιτικά. Πολιτικά με την έννοια ότι αρχίζει πλέον και εμφανίζεται ένα πρόταγμα σοσιαλδημοκρατικό το οποίο δεν έχει σαφές περιεχόμενο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, η οποία τα 30 αυτά χρόνια είχε ούριο άνεμο στα πανιά της και ουσιαστικά είχε πείσει ακόμα και τις συντηρητικές παραστάσεις ότι τα τραγικά πράγματα που συνέβησαν στον πόλεμο δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Και ότι συνεπώς η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες της πρόοδου όσο είναι και η οικονομική μεγέθυνση. Μετά από τα 30 αυτά χρόνια αρχίζει και αμβλύνεται, γίνεται κανονική, κανονικοποιείται, εξημερώνεται και γίνεται οικία και επομένως ξένει λίγο η σοσιαλδημοκρατική ή το σοσιαλδημοκρατικό πρόταγμα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια ταχύτατη επανάκαμψη των συντηρητικών παρατάξεων οι οποίοι θέλουμε να επανέλθουν στα εσκαμμένα τα πριν. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές μετά το 89, την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρκτού σοσιαλισμού, οπότε και εκλείπει το οποιοδήποτε αντίπαλο δέος. Και επομένως το μεγάλο κεφάλαιο δεν έχει κανένα λόγο πλέον να φοβάται το παραμικρό, δεν έχει κανένα λόγο να διαπραγματεύεται με την εργατική τάξη, δεν έχει κανένα λόγο να αποδέχεται την παρεμβατικότητα του κράτους από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία άλλη, δεν εμφανίζεται καμία άλλη σαφής και απειλητική υπαλλακτική λύση. Κατά κάποιο τρόπο, τα 30 χρόνια τα οποία οφείλονται ουσιαστικά στις καταστροφές του Μεσοπολέμου και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μην ξεχνάμε ότι ο εμπνευστής των νέων ιδεών για το τι πρέπει να γίνει ήταν από τη μία μεριά ο Κέινς στο Μεσοπόλεμο και από την άλλη μεριά ο συντηρητικός Λόρδος Μπέβεριτς, ο οποίος στην Αγγλία εν μέσω πολέμου επέμενε ότι μετά τον πόλεμο είναι απολύτως αναγκαίο η Βρετανική κοινωνία να ξανασκεφθεί το ερώτημα πώς πορεύεται και να ανακατανέμει, να ανακατανέμει τον κοινωνικό πλούτο, όχι και τις ευκαιρίες σε όλο τον πληθυσμό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα από το 45 μέχρι το 75 ήταν κοινότοπα. Από ένα σημείο και πέρα άρχισαν να γίνονται βαρετά. Χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία, όπου και επίσης όπως και στην Αγγλία είχαμε μια έκρηξη των κοινωνικών παραγωγών και του κοινωνικού κράτους, οι τρεις μήνες πριν να εξπάσουν τα γεγονότα του Μάη του 68, ο Πιέρ Βιονθό Πόσε, ο διευθυντής της ΜΟΝ και ένας από τους σοβαρότερους Γάλλους δημοσιογράφους, έγραψε ένα άρθρο το οποίο προφητικό, το οποίο έλεγε «Η Γαλλία πλήττει». Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όταν η σοσιαλδημοκρατία είχε αρχίσει να πλήττει το ακροατήριό της, δεν ενεφάνιζε νέα σχέδια, νέα προτάγματα, νέες ουτοπίες, νέα όνειρα. Διότι από ένα σημείο και πέρα τα ερωτήματα είχαν αρχίσει να αμβλύνονται.
5: Νομίζω να σας δώσουμε τώρα τη δυνατότητα ένα από τα τραγούδια που έχετε διαλέξει για σήμερα, που νομίζω είναι του Leonard Cohen, το Dance Me to the End of Love, το οποίο μας φέρνει στις αιτίες που οι καλλιτέχνες αυτής της γενιάς του Leonard Cohen είχαν πλούσιες εμπειρίες και μπορούσαν να τις μετασχηματίζουν σε τέχνη, γιατί είχε εμπνευστεί από την περιπέτεια των Εβραίων, ας πούμε, μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους διωγμούς και το Auschwitz, και λέει αυτό το λύρικο, χόρεψε με μέχρι το τέλος του έρωτα, μέχρι το τέλος της αγάπης. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και ακούτε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή κοινωνιολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θίγουμε ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα, είναι απαραίτητο να τα φωτίσουμε, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιτία. Και νομίζω, Αλεξάνδρα, να περάσουμε στο δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο που άλλαξε πρόσφατα, που είναι η έννοια της εργασίας. Δηλαδή, πώς αντιλαμβανόμαστε οι άνθρωποι στους τωρινούς μας καιρούς την υπόθεση της εργασίας. Γιατί και αυτό είναι κάτι που άλλαξε ραγδαία και μοιάζει να οδηγείται σαν οριστικά σε έναν άλλο τρόπο και χώρο πια.
1: Και από ό,τι φαίνεται, η τηλεργασία με πρόσχημα την πανδημία ήρθε για να μείνει. Και θα ήθελα να μας πείτε εσείς, κύριε Τσουκαλά, μελετώντας και τις εργασιακές σχέσεις στο πέρασμα του χρόνου, τι νέο τύπο ανθρώπου δημιουργεί η τηλεργασία. Γιατί στην αρχή δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν και άνθρωποι νεότερης ηλικίας που λέγανε ότι καλό θα ήταν από όταν απαιδεύεσαι να μεταφέρεσαι, να χάνεις εργατόρες, παραμένεις μέσα στο σπίτι σου, είσαι μπροστά στο κομπιούτερ σου, κάνεις τις σκέψεις σου, κάνεις τις συζητήσεις σου. Άρα λοιπόν διαχειρίζεσαι το χρόνο σου όπως ο ίδιος θέλεις. Τελικά το να απομακρύνεσαι από έναν εργασιακό χώρο στον οποίο είναι όλοι μαζί, συζητούν, κουβεντιάζουν, αντιπαρατίθενται, συνυπάρχουν, τι καινούριο τύπο ανθρώπου δημιουργεί?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο φυσικά δεν μπορεί να απαντήσει κανείς, γιατί είμαστε στην αρχή. Είμαστε στην αρχή, μιλήσατε για τηλεεργασία, μια εκβιασμένη, αν θέλετε, τηλεεργασία, την οποία επιβάλλει συγκυριακά ίσως η πανδημία, η οποία όμως είναι πολύ βαθύτερη. Είναι πολύ βαθύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη, ή πάση περιπτώσει απρόβλεπτη, ως σε ό,τι αφορά τις συνέπειες και τις προεκτάσεις της. Με ποια έννοια? Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να γενικεύσω λίγο. Τι είναι ο τόπος εργασίας? Ο τόπος εργασίας είναι ένας, θα έλεγα, ο κύριος τόπος, η κύρια εστία στην οποία δημιουργούνται, εκολάπτονται, σταθεροποιούνται και εν συνεχεία αναπαράγονται οι πρώτοι πληθυντικοί, το εμείς. Τι γίνεται δηλαδή από τη στιγμή που οι άνθρωποι ζουν κάνοντας τα ίδια πράγματα, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, έχοντας προφανώς το ίδιο συμφέρον να αυξήσουν το μισθό τους και το ίδιο συμφέρον συλλογικά να καταστήσουν τις συνθήκες εργασίας όσο πιο άνετες. Οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν συνείδηση της συλλογικής τους ταυτότητας και αντιλαμβάνονται γρήγορα πόσο η συνείδηση αυτή της συλλογικής ταυτότητας έχει τεράστιες ιδεολογικές, ακυρίως πολιτικές προεκτάσεις. Από τη στιγμή που είναι κανείς μόνος, που δεν συγχρονίζεται συνεχώς με άλλους, που δεν έχει την ευκαιρία ή τη δυνατότητα καν να έρχεται σε επαφή συνεχώς με άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να κατασκευάζει διαδοχικά εμείς διαδοχικούς πρώτους πληθυντικούς, από τη στιγμή αυτή ο άνθρωπος περιπίπτει σε ένα είδος μοναξιάς, στο πλαίσιο της οποίας εκείνο που αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη συλλογικότητα είναι το ατομικό συμφέρον, το άτομο, το υποκείμενο, οι επιθυμίες οι οποίες είναι και αυτές πλαστές, οι ανάγκες οι οποίες είναι και αυτές σε μεγάλο βαθμό επιβεβλημένες από την κοινή γνώμη, όπως εμφανίζεται από μία ψωνή και παντού αλλού. Και στα πλαίσια αυτά οι άνθρωποι τίνουν όλοι τους να ασπαστούν συνειδητά ή ασυνείδητα τις αρχές οι οποίες διατυπώνουν, οι οποίες ταυτίζουν τον άνθρωπο με το ατομικό του συμφέρον, τις ατομικές του επιθυμίες, χωρίς καμία αναφορά στους άλλους και στο σύνολο. Αυτό ακριβώς είναι αυτή ακριβώς είναι μία από τις παρενέργειες της πλήρους επικράτησης της νέου ελεύθερης αντίληψης, η οποία πιστεύει, και το πιστεύει να θέλει και καλοπίστω, ότι το κάθε το κάθε ομιλούν ζώων δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά από το να προβάλλει συνεχώς την ανάγκη τη δική του, να αυτοπροβάλλεται, να προάγει τα συμφέροντά του και να προστατεύει τον εαυτό του. Αυτή ακριβώς η εγωτιστική αντιμετώπιση του εαυτού είναι η ιδεολογική προϋπόθεση πάνω από την οποία στηρίζεται αυτό το οποίο σας είπα πριν περί λιχάρου, περί ύπνωσης και περί αδιαφορίας περί τα κοινά. Μαζί πάνε αυτά. Από τη μια μεριά αδιαφορίας από τα κοινά, περί τα κοινά, και από την άλλη μεριά η πεποίθηση όλο και περισσότερων ανθρώπων ότι ο καθένας τη λύση για τη ζωή της θα τη δώσει μόνος του. Γιατί θα επιλέξει μόνος του το πιο κοινό που το συμφέρει, εκείνο που είναι πιο ευχάριστο για τον εαυτό του ή εκείνο το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερη ευημερία ή περισσότερα πράγματα ή περισσότερες κατοχές και ιδιοκτησίες. Αυτή ακριβώς η συγκέντρωση του δέοντος γύρω από την ανάγκη του ατόμου συγκροτεί νομίζω μία από τις πιο σοβαρές παρενέργειες της τηλεργασίας και της συνεχούς παρακμής η οποία είναι των μεγάλων συλλογικότητων. Πάρτε, σκεφτείτε το εξής, ότι πέρα από τον τρόπο εργασίας ο οποίος πλέον τίνει να εξαφανιστεί, όλες σχεδόν οι μεγάλοι πρωτοτεχνητικοί έχουν αρχίσει να επισυνάνονται και να έχουν όλο και λιγότερο δεσμευτική σημασία. Δεν στρατεύονται οι άνθρωποι στο όνομα γενικότερων αξιών και γενικότερων επιθυμίων.
1: Και νομίζω, κύριε Τσουκαλά, χάνονται και λέξεις.
2: Τα συνδικάτα δεν έχουν πλέον τη λειτουργία που είχαν. Τα πολιτικά κόμματα το ίδιο. Ακόμα και τα έθνη κράτη, τα οποία συνιστούν ακόμα τις μοναδικές, θα έλεγα γενικά, αποδεκτές δομές οι οποίες συγκροτούν τους μεγάλους φόρους πολιτικούς, ακόμα και τα εθνικά κράτη έχουν αρχίσει να διαλύονται στα εξών συνετέψεων μέσα από τη συνεχή κυκλοφορία των πληθυσμών, των προσφύγων κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια. Λοιπόν, υπό τις συνθήκες αυτές είναι για μένα απολύτως σαφές ότι μια κοινωνία η οποία καταφέρνει να απομονώσει τους ανθρώπους τεχνικά ήδη στο επίπεδο του χώρου και του τόπου, καταφέρνει επίσης πολύ πιο εύκολα να τους απομονώσει στο επίπεδο της συνείδησης. Και η απομονωμένη συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο από ένας εκλογικευμένος εγωισμός.
1: Κύριε Τσουκαλά, λέτε λοιπόν στο βιβλίο σας, ξεκινώντας από αυτό, από την ατομική συνείδηση, από την αποδυναμωμένη πρακτικά συγκροτημένη
0: μαζική
1: αντίδραση, έχετε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε ό,τι αφορά την αυταπάτη όλων αυτών που κάνουν χρήση σήμερα των social media, ότι με έναν τρόπο συμμετέχουν σε μια δημόσια διαβούλευση, παρεμβαίνουν στα κοινά και βάζετε μια παράμετρο την οποία δεν την είχα σκεφτεί. Λέτε λοιπόν ότι ο καθένας μπορεί και να μπει και να βγει από μια συζήτηση στα social media όποτε θέλει. Ενώ για παράδειγμα εδώ ο κύριος Ζουμπουλάκης την περασμένη φορά, ξέρετε τι μας έλεγε, για να αποχωρήσει.
0: Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης,
1: για να αποχωρήσει από έναν πολιτικό χώρο που ήταν της αριστεράς, είχε μεγάλη αγωνία πώς να απολογηθεί σε έναν σύντροφό του. Ενώ εδώ τώρα γίνεται με πολύ μεγάλη ευκολία αυτό το μπαίνω-βγαίνω. Άρα και χωρίς συνέπεια και χωρίς ευθύνη.
0: Και να προσθέσω μια παρατήρηση δική σας που άκουσα στην συνέντευξη που δώσατε στο κανάλι της Βουλής, που μιλάτε για την πώς αντιδιαστέλλεται η έννοια του οίκου και του δήμου.
2: Ναι.
0: Φωτίστε μας λίγο αυτή τη διαφορά, την οποία αγνοούμε όσοι κάνουμε χρήση στα social media και λέμε τις γνώμες μας χωρίς ευθύνη για αυτό που πράττουμε.
2: Κοιτάξτε, αυτή πάει, η διαφοροποίηση πάει αυτή στην αρχαία Αθήνα, βασικά στην αρχαία Δημοκρατία, όπου ο ιδιωτικός βίος, ο οίκος, δεν αφορούσε κανένα παρά μόνο τον εαυτό. Από τη στιγμή που έβγαινε ο πολίτης από το σπίτι του, μεταμορφωνόταν σε δημότη. Και ο δημότης είχε το καθήκον να είναι στρατευμένος για τις κοινές υποθέσεις της πόλης. Η διαδικασία δηλαδή της λήψης αποφάσεων στην αρχαία δημοκρατία, τυπικά τουλάχιστον, και φαντασιακά και προοπτικά, γιατί στην πραγματικότητα πάντα τα θέματα είναι όλα αυτά πολύ πιο περίπλοκα, προοπτικά εν πάση περιπτώσει, όλοι πολίτες εγκατέλειπαν τον αδιάφορο για τα κοινά οίκο τους, πήγαιναν στο Δήμο, στην εκκλησία του Δήμου, σκεπτόντουσαν, κάναν διάλογο, αποφάσισαν και επέβαλαν. Χωρίς καμία, κανένα όριο και χωρίς καμία απαγόρευση. Αποφάσισαν και επέβαλαν. Χωρίς καμία, κανένα όριο και χωρίς καμία απαγόρευση.

0: μειωμένη και είναι υπόρους. Το ατομικό, το εξερευνημένο υποκείμενο της νέας εποχής δεν είναι υποχρεωμένο να μετέχει στα κοινά. Μετέχει στα κοινά ακόμα και ψηφίζει, ακόμα εάν και όταν το επιθυμεί. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα ήταν αδιανόητο, στην αρχαία Αθήνα τουλάχιστον τυπικά, επαναλαμβάνω. Διότι ο μη συμμετέχον στο Δήμο είναι ιδιώτης με την άλλη σημασία της λέξης, τη γαλλική ή την εγγλέζικη. Ίδιωτ, ηλίθιος. Εκείνος ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι η δουλειά του είναι να η κύρια δραστηριότητά του και το κύριο ηθικό του καθήκον είναι να μετέχει ολόψυχα και χωρίς καμία ιδιοτέλεια στην συναπόφαση για το μέλλον του Δήμου, είναι και εκείνο, είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο ο οποίος μετέχει στο Δήμο εάν και όποτε γουστάρει. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η καταξίωση του ύπου, δηλαδή της ατομικότητας, εις βάρος του Δήμου, δηλαδή της συλλογικότητας, είναι μια διαδικασία η οποία τα τελευταία 100 ή 200 χρόνια έχει πλέον, όχι μόνο ενταθεί, έχει παγιοποιηθεί. Είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον σήμερα να μιλήσει κανείς για έννοιες όπως η αδελφοσύνη ή η αλληλεγγύη, στο μέτρο που όλα αυτά γίνονται υπό την αίρεση ότι δεν θα έρθουν, δεν έχετε κανείς αντίθεση με τα ορμέμφυτα ή με τα δικά του, με τα συμφέροντά του ή και με τα ενστικτά του. Δηλαδή αυτή ακριβώς η διαφοροποίηση ανάμεσα στο δέον το συλλογικό και στο ανοιχτό ιδιωτικό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς καινούριο. Εντελώς καινούριο. Είναι τα τελευταία 200-300 ετών. Είναι προϊόν του διαφωτισμού. Και ηρωνικά ο ίδιος αυτός διαφωτισμός ο οποίος οδήγησε στον Κάντι, δηλαδή στην ανάγκη του κάθε ανθρώπου να στοιχειοθετεί ο ίδιος την ηθική του υπόσταση και να παίρνει ο ίδιος τις ηθικές του επιλογές. Από τον Κάντι όμως μέχρι σήμερα, ο Κάντι όμως έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Ο ατομικισμός ο σημερινός είναι σε πλήρη αντίθεση και αντιδιαστολή με την ηθική προσωπικότητα την οποία προσπάθησε και στα κλασικά του έργου ο Κάντι να εξηγήσει ότι είναι ηθικά αναγκαία για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Τα λέω όλα αυτά διότι είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί σήμερα, που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, είναι η παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζητάνε, σκέπτονται και προτάσουν τι θέλουν. Λοιπόν, και εκεί ακριβώς είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα μεγάλα αδιέξοδα της σημερινής αριστεράς, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για ένα αριστερό προοδευτικό κίνημα να συνδυάσει τις ανάγκες της παγκοσμιότητας, δηλαδή της ανθρωπότητας, με τις ανάγκες μιας ιδιαίτερης χώρας η οποία έχει ειδικές πάντοτε και συγκεκριμένες μορφές λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της και ακόμα να μπορέσει να βρει ένα τρόπο να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές εξουσίες, στις οικονομικές εξουσίες, πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει και να το μπερδέψει από τώρα. Δηλαδή αυτή η τριπλή εξάρτηση σήμερα αυτή τη στιγμή του προοδευτικού λόγου από διάφορα ασύμπτωτα, αν θέλετε, επίπεδα, είναι και ένας από τους λόγους του οποίου αυτή τη στιγμή παρατηρούν μια παγκόσμια υποχώρηση ή πάντως συρρήκνωση του συγκροτημένου και πιστικού αριστερού λόγου. Αυτό είναι ίσως απογοητευτικό για απολυσμένους από εμάς, τουλάχιστον για μένα. Είναι πολλές φορές με κάνει να σκεφτώ ότι δεν μπορώ να έχω καμία άποψη περί του πρακτέου, διότι κυρίως αυτά τα πολιτικά προβλήματα δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν, αλλά ταυτόχρονα είναι νομίζω προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς, και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι μας, να αποκτήσουμε συνειδήσεις των πολλαπλών αδιεξόδων ή εν πάση περιπτώσει των πολλαπλών διαχωριστικών γραμμών, οι οποίες γραμμές μας καθυλώνουν σε ένα υπάρχον το οποίο δεν θέλουμε.
1: Στέκομαι σε μία εξήγηση που έχετε δώσει, η οποία είναι πολύτιμη για την κατανόηση της φάσης που ζούμε. Λέτε, ο απομαγευμένος κόσμος των ανθρώπων εκφράζεται πια πρωτίστως με τη μορφή ενός γνωσιακά επαναμαγευόμενου κόσμου των τεχνών.

0: Νικόν.
1: Ναι.
0: Και λέτε, όπως ακριβώς συνέβαινε με τη μαγεία, καλούμαστε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή να χειριστούμε μηχανήματα πολύπλοκα, χωρίς να κατανοούμε την τεχνική τους λειτουργία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, και ακόμα και στα πιο απλά αντικείμενα. Δηλαδή, σκεφτόμουν πολλές φορές αυτά τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα τα καινούργια. Όταν χαλάσει κάτι, ο άνθρωπος που παλιά έλυνε και έδαινε μια μηχανή, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να ξέρει τι έχει χαλάσει από την ταμπλέτα που μέσα είναι όλα ψηφιοποιημένα. Δηλαδή, είναι αληθινά μια καινούργια φάση.
1: Μπαίνω στον πειρασμό να σας απαντήσω με ένα ανέκδοτο, μια ιστορία, την οποία μου την έχει πει αυτό που της μάρτης. Πήγαινε ο Καστοριάδης με κάτι φίλους μια φορά από την Αθήνα σε Αυλίκη με αυτοκίνητο και στον δρόμο χάλασε. Με το Θάνη τον Τζαβάρα, τον ψυχαναλυτή. Το παίχει ο Τζαβάρας αυτά. Και είπαν όλοι να φωνάξουν ένα συνεργείο. Και λέει, ο Καστοριάδης λέει, όχι. Να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Και είδε τη μηχανή, τη σκέφτηκε και δεν ξέρω αν την επισκέπασε ή όχι, αλλά και να μην την επισκέπασε, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν του έφτανε ο εγκέφαλος για να δει πώς λειτουργεί το μηχανή. Σας το λέω αυτό διότι ακόμα την εποχή εκείνη υπήρχαν καστοριάδηδες οι οποίοι ήταν σε θέση να προσπαθούν τουλάχιστον να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή τέτοιοι καστοριάδες που να είναι σε θέση να καταλάβουν πώς λειτουργούν όλα τα μηχανήματα που μας περισφερίζουν, δεν μπορεί πια να υπάρχουν.
2: Κύριε Τσουκαλά, επειδή ναι, οδεύουμε προς το τέλος, πάμε να βάλουμε ένα ακόμα μουσικό κομμάτι που επιλέξατε, Ελένη Καραίνδρου.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε τι σας παραπέμπει, στις ταινίες
1: του Αγγελόπουλου.
2: Τον είχατε γνωρίσει? Τι θυμόσαστε, γιατί προσφάτως ήταν και η ημερομηνία της απώλειάς του, αυτή της με τροχαίο δυστύχημα.
1: Τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχαμε όλη μια αίσθηση για το τι είναι ο ελληνικός σχηματογράφος, ότι ήταν κάτι το διασκεδαστικό, κάτι το γραφικό, κάτι βλέπαμε τη Γεωργία Βασιλιάδη και τον Απλονιέτη. Και θεωρούσαμε ότι ο σχηματογράφος στην Ελλάδα είναι μόνο αυτό. Και έρχεται ο Αγγελόπουλος και εκρήγνεται όλα. Μπαίνουν οι μνήμες μας, η πολιτική μας, η ταυτότητά μας. Μπαίνουν τα ερωτήματα τα οποία όλους μας έχουν απασχολήσει. Και ξαφνικά γίνεται ο κινηματογράφος τέχνη, ενδοσκόπηση, τι να πω.
0: Παντός.
1: Ερώτημα, πρόβλημα. Και αυτό για μένα είναι τεράστιο. Τεράστιο διότι είναι μια καινούργια εποχή, όχι μόνο στο ελληνικό κινηματογράφο, στην ελληνική διανόηση.
2: Και με παγκόσμια απήχηση και αναγνώριση.
1: Υπήρχαν και άλλοι βέβαια, αλλά του Αγγελόπουλου, αν θέλετε η παρουσία, ήταν πιο διαρχής και πιο αυτοεπεξεργαζόμενη.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου.

0: Και οδεύουμε προς το τέλος της συζήτησή μας με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, με αφορμή το βιβλίο του «Ο αόρατος Λεβιάθαν, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και Ηθική στα χρόνια της κρίσης», εκδόσεις Πόλης. Κύριε Τσουκαλά, να ρωτήσω κάτι. Σήμερα λοιπόν, όπως λέτε και εσείς στο βιβλίο σας, είμαστε στην εποχή του οικονομικού ανθρώπου. Η βασίλισσα των επιστημών είναι η οικονομία, η οικονομική σκέψη, και υπάρχει, όπως αποδεικνύεται στο βιβλίο σας, μια λανθασμένη ισότητα μεταξύ προόδου και οικονομικής σκέψης. Εσείς σπουδάσατε και είστε κοινωνιολόγος και μια επιστήμη η οποία και σήμερα δυστυχώς εξωστρακίζεται και από τα σχολεία. Αναρωτιέμαι, ποιος είναι αυτός που βγαίνει ωφελημένος και ποιος είναι αυτός που βγαίνει κερδισμένος από αυτή τη διαγραφή?
1: Δύσκολο είναι τώρα, όπως το θέτετε.
0: Η κοινωνιολογία είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη. Είναι αυτό που λέτε μέσα στο βιβλίο σας με πολύ έντονο τρόπο, ότι υπάρχουν λέξεις οι οποίες αφορούν τον πυρήνα του ανθρώπου. Είναι λέξεις που τις γνωρίσαμε στην περίοδο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τις είδαμε. Και είναι έννοιες που αφορούν τον άνθρωπο. Αν λοιπόν αυτές τις λέξεις
2: τις απεμπολίσουμε,
0: τις πετάξουμε σταδιακά, τις απενεργοποιήσουμε και κρατήσουμε μόνο την οικονομική πρόοδο, άρα λοιπόν με έναν τρόπο πετάμε και την κοινωνιολογία.
1: Σημαίνει, θα έλεγα, κάτι χειρότερο. Δεν τις πετάμε αυτές τις λέξεις.
2: Τις απονευρώνουμε.
1: Τις απονευρώνουμε και τις μετασχηματίζουμε και τις μετασημασιολογούμε. Δηλαδή, όταν η λέξη αδερφοσύνη και αλληλεγγύη αρχίσουν και εκφράζονται με τη μορφή του λεγόμενου εθελονισμού. Εθελονισμός τι είναι? Ο εθελονισμός είναι μια εκ του περισσού. Δηλαδή είναι κανείς αυτός που είναι και ταυτόχρονα ελεημονεί και ελεημονεί και σκέπτεται τον άλλον. Η αλληλεγγύη και η αδελφοσύνη, οι μεγάλες αυτές λέξεις της Γαλλικής Επανάστασης, είναι πολύ ευρύτερες. Η αλληλεγγύη αντιμετωπίζεται, στην παλιά τουλάχιστον σκέψη, σαν μια θεμελιακή ιδιότητα των ανθρωπίνων κοινωνιών, μια ιδιότητα η οποία προηγείται της ιδιωτικότητας, προηγείται του ατόμου. Όλα αυτά βέβαια είναι εντελώς ιδεαλιστικά, αλλά εκείνο που τυχαίνει να συμβαίνει τώρα είναι ότι όλες αυτές οι μεγάλες λέξεις εξακολουθούν να θεωρούνται θεμέλια της ηθικής μας και θεμέλια της ιδεολογίας, με άλλη όμως έννοια πολύ πιο περιορισμένη και πολύ πιο αετερόνομη. Το ίδιο σημαίνει και με τη λέξη δημοκρατία. Εάν σκεφτούμε ότι η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα είναι ένας τρόπος λήψης αποφάσεων από ένα σώμα το οποίο δεν έχει κανένα λόγο να περιορίζει το εύρος των αποφάσεων, και σήμερα η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο πρέπει να σέβεται απριόρι τις πρωταρχικές δομές της κυρίαρχης κοινωνίας, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μια δημοκρατία να αποφασίσει, μια σημερινή δημοκρατία, για όλα τα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που είναι ταμπού. Και όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και άλλα πράγματα, όπως η λειτουργία, η αυτόνομη λειτουργία της αγοράς. Λοιπόν, αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι οι λέξεις μπορεί κάλλιστα να αποτελέσουν αντικείμενο μετασχηματισμών, μετασημασιολογήσεων και κυρίως να εξουδετερωθούν όσον αφορά τη βασική και πρωταρχική της ηθικής σήμανσης. Αυτά τα πράγματα ίσως δεν είναι αντιληπτά εύκολα, γιατί όλοι μας δούμε με λέξεις. Δεν είναι δυνατόν να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε χωρίς λέξεις. Αλλά οι λέξεις αυτές αλλάζουν περιεχόμενο. Οι λέξεις αυτές μεταποιούνται και καμιά φορά μεταποιούνται με απόλυτη κακή πίστη, με απόλυτη εργαλειακή σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα ήθελα την κουβέντα εδώ με το γραπτό λόγο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που λέει: «Σήμερα οι αποπροσανατολισμένοι άνθρωποι φαίνεται να προσαρμόζονται ανεφόρον σε ένα πανφάγο παρόν που, όπως οι μαύρες τρύπες, απορροφά, ενσωματώνει και τελικά εξαφανίζει οτιδήποτε πάει να προβληθεί στο μέλλον». Άρα αυτό που χρειάζεται, το δύσκολο που χρειάζεται και σκέφτεται ανθρωπινά ο καθένας, είναι αυτό που λέτε μια κοινωνικοπολιτική πλατφόρμα η οποία θα διατυπώσει καινούργιες ιδέες ή καινούργια πορεία της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα σχηματιστεί μια καινούργια πλατφόρμα η οποία θα μπορέσει να μας δώσει τα ενάψματα ή τον ενθουσιασμό για αυτή την αλλαγή η οποία μοιάζει να είναι, πώς να το πούμε, απαραίτητη, αλλά σαν από σύννεφο δεν τη βλέπουμε μπροστά μας στο παρόν μας.
0: Και εγώ θα έλεγα, κύριε Τσουκαλά, όσο υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, νομίζω ότι θα υπάρχει η ελπίδα, έστω και σε φαντασιακό επίπεδο, για την κατάργηση αυτών των ανισοτήτων, άρα η αγωνία για νέο διακύβευμα.
1: Συμφωνώ πολύ, λέει, μας χρειάζεται ένας νέος διαφωτισμός, θα το πω έτσι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.